να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Το μόνο και το κόκκινο μάτι μας, το καφέ το πράγμα.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 6. Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς ελεύθερο. Στους 90.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 7.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά.
4: Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
5: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λήγουν.
6: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
7: Παντού ακούς επιτυχίες. Εδώ όμως ακούς τις καλύτερες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτι μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
2: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμάνλη 30 Κοζάνη 2461-039-726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 8.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Μόμου.
3: Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

0: www.showroom.gr.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε.
3: Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύνδρο.
4: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
5: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
6: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
9: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι, έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
10: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη και η ακρίβεια τους καταναλωτές. Ημέρα αποφάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για την επιδότηση στην Αγγλία και το επίδομα θέρμανσης. Σενάρια για επιδότηση άνω των 30 λεπτών στην Αγγλία και ενίσχυση του επιδόματος. Έως το τέλος του χρόνου το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς σούπερ μάρκετ, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ.
11: Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει κλείσει ότι είναι αυτά τα 1740 κωδικοί. Ήδη η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής συγκεντρώνει τους κωδικούς που είναι ήδη εκατοντάδες κωδικοί, οι οποίοι θα πάνε μέχρι το τέλος του χρόνου και τη ζήτησα. Οι οποίοι είτε θα συνεχίσουν
12: ή θα αντικατασταθούν.
11: Είτε θα μπουν νέοι κωδικοί.
10: Προανήγγειλε πιο ενισχυμένο εορταστικό πακέτο για τη στήριξη των καταναλωτών.
11: Σε έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
13: Θα το καλά
11: ώστε να μην υπάρχει.
12: Μέχρι πού μπορεί να πάει η έκπτωση?
13: Και είναι η περίοδος σύγκρισης.
11: Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
12: δυνατόν. Μπορεί να είναι και 25%.
11: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
10: Η Ρωσία θα ρίξει στην παγκόσμια αγορά περί τα 3,5 εκατομμύρια τόνους δίζελ το μήνα μετά τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Νόβακ. Πτωτικά κινείται σήμερα το Brent, η τιμή ωστόσο παραμένει σε υψηλά επίπεδα πάνω από τα 105 δολάρια αυτήν την ώρα. Ο Τραμπ ανοίγει την αγορά στο ρωσικό δίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γράφει το Reuters. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπερασπίστηκε πάντως τη συμφωνία, κατηγορώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει πληρώσει 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια. Απορρίπτει στο μεταξύ Μόσχα την πρόταση Ζελένσκι για 60 ημερών εκεχηρία για τη διεξαγωγή εκλογών. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε πως κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στο Κίεβο να ενισχύσει τις στρατιωτικές του δυνατότητες. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε χαρακτηριστικά εξερχόμενος του Λευκού Οίκου. Προηγήθηκε σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της για οικονομικές διευκολύνσεις και προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στην Κρήτη. «Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: «Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
14: Πάντως,
0: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ σέβομαι το Πασόκ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκλειδίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας στα μάτια του αλληνού.
10: Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης των ανηλίκων ηλικίες κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του από την Ολομέλεια. Η επαλήθευση της ηλικίας θα γίνεται μέσω του wallet χωρίς κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων. Στόχος η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό. Ισχυρό ενδιαφέρον για το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ έληξε χθες η προθεσμία κατάθεσης προσφορών. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Φακέλους, φαίνεται ότι κατέθεσαν 6 σχήματα. Εξώδικο από το Δήμο Θεσσαλονίκης, την εταιρεία που διαχειρίζεται τα σπιτάκια ανακύκλωσης, είτε υπολειτουργούν είτε είναι κλειστά, δήλωσε ο Δήμαρχος Τέλειος Αγγελούδης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα είχε αναδείξει το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος κάλεσε την εταιρεία να ανταποκριθεί στις προγραμματικές της υποχρεώσεις και να καταβάλει τους μισθούς των εργαζομένων που παραμένουν απλήρωτοι. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
15: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
15: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
17: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
18: Δημήτρη, για πού το βάλες?
19: Πάω κέντρο.
18: Α, στην αγορά για ψώνια?
19: Όχι.
18: Λαδάδικα για φαγητό?
19: Όχι.
18: Παραλία για καφεδάκι?
19: Ούτε.
18: Πού πας στο κέντρο?
19: Οτοβιζιόν για κταίο.
20: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Σε κύμα κακοκαιρίας εισέρχεται από σήμερα η χώρα μας. Έντονα φαινόμενα αναμένονται μέχρι τις βραδινές ώρες στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θυελώδεις άνεμοι θα πνέουν στα Πελάγη, που κατά τόπους θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Στην Βόρεια Ελλάδα, επίσης άστατος καιρός με βροχές αναδιαστήματα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς και στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη μέχρι 19. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις αυτήν την ώρα με λίγες πρόσκαιρες τοπικές βροχές.
15: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
21: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
22: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
21: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
1: όχι, δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
21: Και τέλεια γεύση!
1: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
21: Κατσικίσιο Καραγιάννη! Κανένα δεν το φτάνει!
14: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
22: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
23: Πουθενά. Είμαι AI.
22: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
23: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
22: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
24: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
27: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
29: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
28: Τι διαβάζεις?
29: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
30: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
31: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρία στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
32: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ, D32 και ρογμές τέλος.
0: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
32: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: άμα ξημερώσετε μας λέτε και εμάς, έτσι. Δηλαδή, εννοώ άμα ξημερώσετε, εννοώ σε άλλες περιοχές, γιατί στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης χαίρι και προκοπή δεν περιμένουμε. Το έχουμε γυρίσει το διακόπτη στο φθινόπωρο και χθες κάποια στιγμή το απόγευμα έβλεπα που λες στο Καλτσά κατά τις 4.30-5 παρά που έσκασε η πρώτη συννεφιά, ο προπομπός αυτής που βλέπουμε τώρα, μια πίσα, ένα σκοτάδι, ένα μην το συζητάς ό,τι να είναι, και λέω όπα, κάτι από χειμώνα μου θυμίζει αυτό.
1: Ναι. Παρόλα αυτά, χθες ήταν και γλυκιά η θερμοκρασία. Σήμερα έπεσε και η θερμοκρασία σε συνδυασμό με τη συννεφιά.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, μια πρώτη γεύση πήραμε.
1: Βέβαια.
0: Μια χαρά. Άντε και ισανότερα.
1: Εσύ νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Στο jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επιλέγεις τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και βλέπεις όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

Μη μένεις στα ίδια. Ήρθε η ώρα να ξεχωρίσεις. Γίνε εσύ ο ηγέτης του αύριο με σπουδές που έχουν ουσία και προοπτική. Το Πανεπιστήμιο Φίλιπς είναι δίπλα σου για να σε προετοιμάσει σωστά για μια καριέρα με μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως ή διαζώσεις, επιλέγοντας σύγχρονες και περιζήτητες ειδικότητες όπως η λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, η νομική, η νοσηλευτική και πολλές ακόμη σε προπτυχιακό επίπεδο. Και αν σκέφτεσαι να συνεχίσεις τις σπουδές σου, το Πανεπιστήμιο Φίλιπς προσφέρει μοναδικά εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η συμβουλευτική στον τομέα των εξαρτήσεων, η αηφόρος διαχείριση αποβλήτων και άλλα. Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ και οι τίτλοι σπουδών αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ. Το μέλλον ξεκλειδώνεται με γνώση και η αρχή γίνεται στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Για να ενημερωθείς, επισκέψου τα γραφεία του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, Καρατάσου 7 στο λιμάνι, τηλεφώνησε 2310-545-507 και 542-777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, Your Choice.

μου λέει ότι αν θέλω καλό καιρό πρέπει να πάω στην Καλαμάτα. Γιατί να μου το λέει άραγε? Εμένα το μυαλό μου πήγε στο τραγούδι «Σαν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό».

0: παρεμπιπτόντως καλό καιρό στην Καλαμάτα σήμερα. Μια που το αναφέραμε τώρα. Αδερφέ, εμείς ασπρόμαυρα να βλέπουμε να πονάνε τα μυαλά μας. Μαύρη θύελα. Εντάξει. Δική μας είναι να. Δεν πειράζει, εμένα μου αρέσουν αυτά. Είναι τα λεγόμενα προσγνώση και συμμόρφωση. Αρκεί να μην πηγαίνουν στράφη. Εν τω μεταξύ, με τις δύο ομάδες μου σε 24 ώρες 6 γκολ μάζεψα. Μια καραβιά, καλά το πήγαμε. Α, μια χαρά. Άμα είναι να ψωνίσει, θα ψωνίσει χοντρική. Μην πηγαίνουν έρχεσαι συνέχεια. Α, μια και έξω. Πώς πάμε στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζουμε μια και έξω. Έτσι, για να το τερματίσω λίγο το αστείο. Παλιά αυτά που πηγαίναμε, κυκλοφορούσαμε στους διαδρόμους γιατί δεν είχαμε τι να κάναμε και παίζαμε μπάσκετ. Ό,τι βλέπαμε το ρίχναμε στο καλάθι. Μπαμ, τέλος αυτά. Πού να μπεις τώρα, μπαίνεις να κάνεις τέτοια πράγματα. Είναι, έχω τελευταία την αίσθηση ότι το σούπερ μάρκετ.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
2: Αντλία θερμότητας και θερμομόνωση με επιδότηση έως 100%. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις ουσιαστικά την κατοικία σου με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Αντλία θερμότητας, θερμομόνωση, ζεστό νερό χρήσης, φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής, ακόμη και με αποθήκευση ενέργειας. Στη Βρέστον ελέγχουμε αν η κατοικία σου είναι επιλέξιμη, σε ενημερώνουμε για τις παρεμβάσεις που δικαιούσαι και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Από την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Μάθε έγκαιρα τι δικαιούσαι και πώς μπορεί να αξιοποιήσεις το μέγιστο την επιδότηση.
3: Vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
4: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζοκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά?
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Οι ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών ενεργειακής κλάσης Α με λειτουργία ατμού με inverter κινητήρα και 1400 στροφές μόνο 354 ευρώ. Και πλυντήριο ρούχων 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
12: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ινοπιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ινοπιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva More και στην γραμματεία της εκδήλωσης.
13: παιδιά σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά project. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310411577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
19: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση φόρουμ.
20: Σε σένα μιλάω.
21: Χάλια είσαι.
20: Τι πονάει μέσα σου. Αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε Primo Strom και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
21: Όλο που σκέφτηκα το Primo Strom, νίσταξα.
19: Primo Strom, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
20: Primo Strom, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
22: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίλ.

0: Off. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Καλή σας μέρα. Καλή Τρίτη να έχουμε. Είναι 13 Οκτωβρίου. Δεν φαντάζομαι να έχετε τίποτα ζητήματα με προλήψεις. Έχετε τέτοια θέματα, κύριε Διαμαντίδη, όχι έτσι?
2: Καλή σας ημέρα. Προλήψεις γιατί?
1: Τώρα Τρίτη και 13 δεν έχετε καμιά σχέση με δυσιδαιμονίες εσείς?
2: Ούτε καν το πρόσεξα.
1: Ούτε οι μαύρες γάτες σας ενοχλούν?

σιγά σιγά παιδιά, σιγά σιγά, μην έχουμε μπλεξίματα πρωί πρωί. Δεν καλή παρέα αυτό το ψηλόβροχο στην ευρύτερη περιοχή. Εν τω μεταξύ, σαν να πηγαίνει αργά το σύστημα στην περιφερειακή. Συμβαίνει τίποτα ή είναι η διαφορετική οδήγηση λόγω καιρικών συνθήκων? Ανοίγω τις γραμμές, αν βλέπετε κάτι και επ' ευκαιρία λέμε και μια καλημέρα. 2-3-10-2-67 και 3 οκτάρια και 2-3-10-2-43-900.

Αλέξανδρε μου, παρόλο που ο καιρός είναι για ύπνο, έτσι όπως είναι, είναι αυτό το καλημέρα και καληνύχτα που λέγαμε προηγουμένως, δεν σε ζηλεύω, γιατί να έχεις κάνει ένα ξενύχτη στη δουλειά δεν είναι και ότι καλύτερο. Πήγε τον μικρό στο σχολείο, ο Αλέξανδρος θα πάει να προσπαθήσει να αναπληρώσει μερικά κύτταρα από τον οργανισμό του τώρα, όσο μπορέσει να τα καταφέρει.

Ερχόμενος νωρίτερα στο ραδιόφωνο, πέρασα κλασικά από την Μουδανιών και έβλεπα πάλι αυτό το χάλι το μαύρο σε αυτόν τον δρόμο τον οποίο τον έχουμε βαφτίσει και Εθνική Οδό. Δεν ντρεπόμαστε λίγο? Και μέσα σε όλα τα άλλα, βέβαια, το πετιέμαι από όπου να είναι, μπαίνω επί της Εθνικής Οδού, βγαίνω από την Εθνική Οδό, από πάνω, από κάτω, από δεξιά, από αριστερά, είδα και το κλασικό ξεχυλισμένο κόμβο θέρμης και κατηλημένη τη δεξιά λωρίδα φουλ με κατεύθυνση Χαλκιδική. Και από τη μια με ερχόταν να βάλω τα γέλια, από την άλλη με ερχόταν να βάλω τα κλάματα. Δηλαδή, έχουμε κάτι παγκόσμιες πρωτοτυπίες εν Ελλάδη, οι οποίες είναι πραγματικά, τι να σας πω, αξιοθέατο. Από

0: μια λες τι θα γίνει, απ' την άλλη λέω μήπως να τα κάνουμε ατραξιόν, να τραβάμε περισσότερο κόσμο, να έχετε και να τα βλέπει, να μας καμαρώνει. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, είστε σε έναν δρόμο με όριο ταχύτητας 90, δρόμος ο οποίος συνδέει δύο νομούς, τη Θεσσαλονίκη με τη Χαλκιδική, ο οποίος από κυκλοφορία μην το συζητάμε, ειδικά κανένα τετράμινο, πεντάμινο, σφίζει. Μπορεί να είναι με την μεγαλύτερη κυκλοφορία στα Βαλκάνια. Και έχουμε τα πάντα όλα. Ό,τι ανοησία μπορεί να υπάρξει, να έχει γίνει ή να έχει αφαιθεί να συμβαίνει, είναι σε αυτό το δρόμο. Από αλλού, όπου γουστάρεις μπαίνεις, όπου γουστάρεις βγαίνεις. Πετιέται ένας από εδώ, πέντε από εκεί, τρεις παραπέρα. Και ενώ το λούζεσαι όλο αυτό στη διαδρομή και αρχίζεις να συνειδητοποιείς σε τι μπανανία βρίσκεσαι, βλέπεις και εκείνο τον ξεχειρισμένο κόμβο της Θέρμης, δηλαδή βγαίνεις από Εθνική Οδό, μπαίνεις σε κόμβο, εκεί, μέχρι εκεί καλά το είχαμε πάει, μας έκοψε να κάνουμε κόμβο, ο κόμβος πέφτει σε φανάρι. Ξεχυλίζει λοιπόν το φανάρι και ο κόμβος και βγαίνουν όλοι πάλι στην Εθνική Οδό και καταργούν τη μια λωρίδα. Δηλαδή, αν μου πείτε ότι συμβαίνει και αλλού, θα με εξυπηρετούσε πάρα πολύ. Δηλαδή, θα με κάνετε να αισθανθώ καλά. Αλλού, όταν λέω σε άλλη χώρα, ρε παιδί μου, έτσι, μην μου πείτε ότι γίνεται σε άλλο νομό ή σε άλλη περιοχή. Πείτε μου, ρε παιδί μου, το κάνουν και στη Γερμανία αυτό. Φαντάζομαι, το κάνουν και στην Ισπανία.
1: Φαντάζομαι, το κάνουν κι άλλο.
0: Δεν μπορεί, ρε Δημήτρη. Δηλαδή, τουλάχιστον να με μην ικανοποιήσει ότι το κάνουμε μόνο εμείς. Ότι είμαστε μοναδικοί. Τι φοβερό πράγμα, δηλαδή μπράβο μας, θερμά συγχαρητήρια. Βγαίνεις έξω, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ξέρετε, άμα ψάξετε την κανονικότητα και δείτε πώς κυκλοφορούμε, σε μεγάλο βαθμό παίζουμε τα κεφάλια μας εδώ, κάθε μέρα. Δεν έχει, ρε παιδί μου, πουθενά αλλού κανένα τέτοιο. Παντού μας ακούτε τώρα, σε όλο τον πλανήτη. Δεν έχει πουθενά κάτι τέτοιο. Βγαίνεις από Εθνική Οδό και πέφτεις σε κόμβο με φανάρι. Ή μια εθνική οδό που μπαινοβγαίνεις από όπου θέλεις. Όπου γουστάρεις, παιδί μου. Εδώ με βολεύει, εδώ μπαίνω. Εδώ θέλω, εδώ βγαίνω. Ας το κάνω. Δεν έχει, Καλημέρα.

0: Κάτσε, περίμενε, Πέτρο, τώρα που έχεις στη Στουτγκάρδη.
1: Βεβαίως.
0: Για πες.
1: Όταν πηγαίνεις από την Πέτρος Βάντης, την Εθνική Οδό, Επαρχιακή Οδό 27, για να μπεις μέσα στο κέντρο της Στουτγκάρδης.
0: Τι γίνεται,
1: έχει
0: για πες.
1: Φανάρι, κόμβο και φανάρι, και δημιουργείται μέχρι από 10 μέχρι 15 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα. Στάου το λένε εκεί.
0: Α, ναι.
1: Επίσης, όταν παίρνεις από την 81 για τη Στουτγκάρδη, την άουτο από την 81, 20 χιλιόμετρα στάου μποτιλιάρισμα. Κάθε
0: άρα,
1: πρωί. Κάθε
0: άρα
1: πρωί.
0: Εμείς τίποτα εδώ, σιγά να είχαμε να λέγαμε τώρα. Γατάκια.
1: Έχει παντού πολλά τροχοφόρα, αδερφέ, πολλά τροχοφόρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Καλή
0: αυτός...
1: σας μέρα, καλημέρα. Είμαι στην κίνηση.
0: Καλημέρα, γεια σου, Πέτρο μου, καλημέρα. Αυτός που το έφτιαξε, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν το κόψε λίγο να πει ρε εσύ, τώρα όλους αυτούς που θα τους βγάζω από εδώ και θα πέφτουν στα φρένα και θα διαλύσω την Εθνική Οδό, αλλά βέβαια θα μου πεις αυτό το κάνουν και στο Στουτγκάρδη, μπορεί να ήταν ταξιδεμένος εκεί και να έπρεπε να το κάνουν οι Γερμανοί που είναι πολύ ψήρες σε τέτοια, αυτό θα είναι το σωστό.
2: Είπε άνθρωπος, πολλά τροχοφόρα.
0: Ναι. Ναι, άμα δεν είχε φανάρι όμως, δεν θα ήταν πολλά τα τροχοφόρα. Θα προχωρούσαν τα τροχοφόρα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Εγώ είχα από την Ολλανδία, έχει και στην Ολλανδία.
0: Και στην Ολλανδία.
3: Στην Λάρσα 16, γέντοντας από τον Τόντρε. Και είναι... πού άλλο θέλεις για άνθρωπος.
0: Κάτσε
3: θέλω...
0: γιατί θέλω και λεπτομέρειες.
3: Και φωτογραφίες είναι... τώρα.
0: Είναι, να μου στείλεις, είναι εθνική οδός αυτό δηλαδή.
3: Εθνική οδός είναι.
0: Ναι, και τι γίνεται.
3: Με τρεις λωρίδες πήγαινε και άλλες τρεις έλα.
0: Και εκεί που είσαι, ξέρω εγώ, με καμιά, τι όριο έχει εκεί, 110, 100...
3: 100 έχει.
0: 100. Και εκεί που πηγαίνεις με 100, ξαφνικά βλέπεις όλοι στα φρένα.
3: Όλοι στα φρένα. Αυτή τη στιγμή είμαι στην Α15,
0: ναι,
3: που έχει και εδώ, και έχω μποτιλιάρισμα μπροστά μου όπου βλέπει το μάτι.
0: Για να βγουν στον κόμβο που έχει φανάρι.
3: Μπράβο. Για να βγούμε στην Α27.
0: Δόξα τω Θεώ, δηλαδή δεν μας δέρνει μόνο εμάς η βλακεία. Ό, έχει και αλλού. Μάλιστα. Μπράβο. Τι λέει, από καιρό πώς είστε?
3: Αυτή τη στιγμή έχει 15 βαθμούς, είναι καλά.
0: Mm-hmm.
3: Με αίσθηση γύρω στους 20.
0: Ναι.
3: Δόξα τω Θεώ.
0: Εντάξει, καλά είναι. Μια χαρά. Περνάς καλά εκεί?
3: Πολύ καλά.
0: Δουλειές έχει?
3: Τα παιδιά μου εδώ, έλα μου.
0: Δουλειές έχει?
3: Δουλειές έχει, σήμερα είσαι άνεργος, αύριο δουλεύεις.
0: Μπράβο, ωραία. Κάναν και τη βλακεία οι Άγγλοι με το Brexit. Τους φάγατε και όλη την εκπαιδευτική βιομηχανία τώρα, όλοι για να σπουδάσουν Ολλανδία πηγαίνουν. Χαμός στην Ολλανδία.
3: Χαμός όντως.
0: Αυτό
3: ένα
0: είναι.
3: Χαμός.
0: Αυτό είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και εγώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στην Ολλανδία, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Σάκη,
0: ναι,
4: εγώ από εμπειρία που έχω στην Ευρώπη, επειδή οδηγούσα πολλά χρόνια από τουριστικά λεωφορεία, mm-hmm, ακριβώς συμφωνώ με τους φίλους. Εγώ τώρα θα σου κάνω και μια πρόβλεψη, θα το πάω και λίγο πιο πέρα. Γιατί είμαι τώρα μέσα στον περιφερειακό μποτιλιαρισμένος και βλέπω τα έργα, την εξέλιξη, βλέπω πώς τεχνικά θα γίνει το έργο και είναι εντυπωσιακό, η αλήθεια είναι. Αλλά όλα αυτά τα αυτοκίνητα που θα βγαίνουν στο flyover από το Παπαγεωργίου, ας πούμε, από εκεί που ξεκινάει, και θα καταλήγουν λίγο πριν από τον κόμβο του πανοράματος να ενώνονται με την εσωτερική περιφερειακή,
0: ναι,
4: και θα πρέπει όλοι αυτοί τώρα το πρωί, ας πούμε, εμείς που κάνουμε σχολικά εκεί, Ανατόλια, Αγίος Πάμπος, ξέρεις, στο πανόραμα που είναι, ξέρεις τι θα γίνεται εκεί. Γιατί εκεί ο κόμβος, ό,τι και να κάνει, θα έχει φανάρι. Άρα και εκεί όλος αυτός ο όγκος των αυτοκινήτων που θα πάει γρήγορα, πάλι θα ξεχυλίζει μέσα στην περιφερειακή.
0: Θα γίνουν roundabout εκεί, δεν θα έχει φανάρι.
4: Όσα και να γίνουν. Δηλαδή θα έρχεται η πλαστήρα από κάτω και δεν θα έχει φανάρι.
0: Θα έρχεται η πλαστήρα και δεν θα έχει φανάρι, ναι. Θα έχει δύο νομίζω. Roundabout στο roundabout.
4: Μακάρι. Αλλά ωραία. Και πώς μετά από το Αριστοτέλειο κολέγιο, πώς πάλι έχει φανάρι. Δεν νομίζω.
0: Καλά, δεν τα κάνουμε όλα.
4: Αυτό τον καιρό θα σου πω κάτι. Αυτό τον καιρό ερχόταν τροχαία, εκεί λίγο πριν το Ανατόλια, γιατί υπήρχαν τόσο πολλά αυτοκίνητα που ήταν η μία γέφυρα, θυμάσαι, πριν δώσουν για τις δύο, για να γίνεται λίγο αποσυμφόρηση,
0: ναι,
4: στο μποτιλιάρισμα. Τώρα που δεν έχετε τροχονόμος, γίνεται χαμός κάθε μέρα.
0: Ναι.
4: Δηλαδή αν δεν υπάρξει μια ρύθμιση, όχι βέβαια να έχει τροχονόμος, γιατί δεν είναι δυνατόν. Αν δεν υπάρξει μικρότερος όγκος αυτοκινήτων, ό,τι και να κάνουμε, αυτό θα συμβαίνει στις ώρες αιχμής.
0: Ναι, πάρτε και κανένα μετρό, ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό.
4: Έλατε, έλατε.
0: Δηλαδή...
4: Να ξέρεις ότι θα λυθεί εν μέρη το πρόβλημα. Αυτοί ας πούμε που θέλουν να φεύγουν και να αποφεύγουν την περιφερειακή και έρχονται από Παπαγεωργίου και πάνε Χαλκιδική, μια χαρά θα είναι. Αυτοί όντως θα φεύγουν γρήγορα.
0: Σωστά.
4: Οι υπόλοιποι που θα είμαστε μέσα εσωτερικά, όταν θα θέλουμε να βγούμε από τον κόμπο από οπουδήποτε, θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα πηγαίνουμε από flyover flyover και θα γυρνάμε από την άλλη μεριά.
4: Κάπως έτσι. Περίεργο μη σου φαίνεται.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα λόγια παρηγοριά σου ότι συμβαίνουν και αλλού αυτά τα πράγματα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Σάκη.
0: Καλημέρα.
5: Εκεί στο εξωτερικό όμως δεν έχουν τετράποδα στον δρόμο να ζηλεύουν. Εμείς δεν έχουμε τετράποδα που ποτέ έχουμε σχολοδούμε.
0: Θα έχουνε, δεν μπορεί. Εννοείς αγριογούρουνα, λύκους, τσακάλια...
5: Όχι, όχι. Κομμάτια δεν γινόμασταν τώρα. Κατεβαίνω από σχολάρι, τρίλοφο, για μηδέν.
0: Ναι, εντάξει, εκεί δεν είναι όμως εθνική οδός, επαρχιακή οδός.
5: Μια αθηνικιά μάλλον σε Ίστρο, από πίσω 5-6 σαν γαϊνούντα φεστιά, καλά που άκουσε τα μάξι και καινούργια. Τα γινόμασταν τώρα.
0: Ναι. Μάλιστα. Κατάλαβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Είσαι σε επαρχιακή οδό όμως. Όταν είσαι σε επαρχιακή οδό, σε επαρχία δηλαδή, η επαρχία έχει και τέτοια. Δεν θυμάσαι που έχει και πινακίδες προσοχή αγελάδες. Τώρα έχουμε διάφορα, προσοχή αγριογούρουνα, προσοχή. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτά συμβαίνουν και σε εθνικές οδούς και σε μεγάλες και σε αυτοκινητοδρόμους. Εκεί είναι το ζήτημα. Αν είναι σε επαρχιακή οδό, πρέπει να είσαι υποψιασμένος. Παρακαλώ. Καλημέρα.
6: Καλησθένης.
0: Γεια σου, Καλησθένη.
6: Το θέμα είναι αυτό, με κάλυψες βέβαια προηγουμένως, είναι ότι έχουμε ταμπέλες εμείς παντού. Αρκούδες, αγριογούρνα, αγελάδες, εμείς να προσέξουμε.
0: Δεν λύνεις το πρόβλημα, κοτσάρεις μια ταμπέλα, κατάλαβες. Και λες εγώ στόπα, εγώ αδερφέ στόπα.
6: Προσοχή περνάνε.
0: Βέβαια.
6: Δηλαδή έχουμε φτάσει, αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε όσο και γελία να είναι ρε παιδί μου, να τα βλέπουμε πλέον ότι ναι πραγματικά πρέπει να προσέχουμε εμείς.
0: Φυσικά. Είναι σαν αυτό τώρα με τα social media για τα πιτσιρίκια.
6: Ναι, σου λες λέει... δεν έχουν βρει τις λύσεις ήδη τα
0: πιτσιρίκια. Ναι ρε παιδί μου, αλλά σου λέει κοίταξε να δεις, γονιός είσαι, κανόνες την πορεία σου. Α, εγώ ας σου δώσω κανένα δυο εργαλεία, θα πω και στην πλατφόρμα να έχει το νου της, αλλά δικό σου είναι το παιδί.
6: Να προτείνουμε πάντως στο Υπουργείο Συγκοινωνιών να αλλάξει τις ταμπέλες τα προσοχή με τα τετράποδα που περνάνε και αγριογούρνα και τα διάφτα και να το κάνει διάβαση. Άντε, καλημέρα.
0: Σωστά, και δίνεις και προτεραιότητα έτσι. Ναι. Πάντως ξέρετε πόσο καλό μου κάνατε με αυτά τα τηλέφωνα από Ολλανδία και Γερμανία. Να είστε καλά ρε παιδιά. Αισθάνθηκα καλύτερα τώρα. Άρα είναι τεχνογνωσία εξωτερικού, εισαγόμενη. Μάλιστα.

0: Πάντως θα μου επιτρέψετε να επιμείνω ότι εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι. Δηλαδή, ακόμη κι αν εισήχθη η τεχνολογία από την αλλοδαπή, εμείς τη βελτιώσαμε τόσο που πάλι την καταστήσαμε παγκόσμια πρωτοτυπία και εξηγούμε. Μπορεί να υπάρχει κι αλλού το από εθνική βγαίνω σε κόμβο με φανάρι, αλλά έχει στην Ολλανδία, στη Γερμανία ή όπου αλλού φτιάχνω μια καινούργια περιοχή, τη βάζω στο σχέδιο πόλεως, τη χτίζω όλη για τη Θέρμιλο. Και επειδή κάποια στιγμή αφού την έχτισα όλη και τα πούλησα 3-4 χιλιάδες το μέτρο και λέω τώρα όλοι αυτοί εδώ από πού θα βγούνε. Λέω δεν τους βγάζω πάνω στη Μουδανιών. Κουτουρού. Έχει και μια ζεύρα εκεί. Ξέρετε αυτή τη διαγράμμιση. Αλλά βγαίνει και πάνω.
1: Αυτή είναι μια πάγια λογική και σε επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως και γενικότερα σε περιοχές οι οποίες ανοικοδομούνται. Δηλαδή δεν υπάρχει δεν υπάρχουν δίκτυα είτε δρόμων είτε άλλα δίκτυα. Δεν υπάρχει πρόβλεψη πώς θα κινούνται οι κάτοικοι, αυτοί που έρχονται οι καινούργοι κτλ. Ναι. Αυτή είναι η Ελλάδα, ρε παιδάκι μου.
0: Πας σε ένα σπίτι, δίνεις 3-4 χιλιάδες το μέτρο και μετά λες εσύ, εγώ θα τραβάω και καζανάκι εδώ πέρα. Πού θα πάνε αυτά. Μετά λες, άμα αν έχω και δύο παιδιά, τι θα κάνουν τώρα, σε ποιο σχολείο θα πάνε. Ψάχνει να βρει σχολείο. Τα νερά φτάνουν. Έχω και δεύτερο αυτοκίνητο. Πάω το βάλω στο κεφάλι μου, στο σαλόνι θα το βάλω. Αλλά και ψάχνεσαι μετά τι να κάνω. Και αρχίζεις μετά. Πού είναι ο Δήμος, πού είναι το κράτος κλπ. Κλπ. Αλλά στο σχέδιο μπήκε.
1: Έχεις μια λογική η οποία δεν συνάδει με την χώρα εδώ πέρα.
0: Σε λάθος χώρα είναι.
1: Έμα τώρα.
0: Ναι, όχι, γιατί πήγαν να μας τη βγουν από την Ολλανδία και τη Γερμανία, κατάλαβες. Έχει, λέει και εδώ. Εκεί έχει. Αλλά εκεί βγαίνει ολόκληρη περιοχή πάνω στην εθνική, έτσι. Δηλαδή, άμα πεινάσεις, έχει μια καντίνα να την κόψεις δεξιά, ας πούμε, να φας πάνω στην εθνική και μετά ξαναμπείς μέσα. Άμα θες, ας πούμε, κάτι και πεις, α, τώρα το θυμήθηκα, τάγκ, μπορείς να κόψεις δεξιά ή να βγεις επάνω. Δεν μπορείς. Ένα κόμβο έχετε κάνει όλο και όλο. Άκουσε εκεί.

0: μαρκάρουν οι αεκτίδες. Μου το έστειλε ο Συρμάτσης. Βάζουν την ομάδα του ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο να χορεύει Καλαματιανό. Τώρα βέβαια εντάξει, τελευταίοι που δικαιούνται για να ομιλούν οι αεκτσίδες, αλλά τέλος πάντων μου αρέσουν αυτά, είμαι της παλιάς λογικής. Κύριε Καλτσά, παίζουμε μαζί την Κυριακή.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Παίζουμε μαζί.
0: Α, ωραία. Κοίταξε, και να χάσουμε πάλι, εμείς με την πόλη είμαστε. Δηλαδή, εδώ θα μείνει.
1: Βέβαια, βέβαια. Πάντως, αν το παλιό σας αυτοκίνητο δεν σας αφήνει ήσυχους, αφήστε το στους ειδικούς. 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή και ανταλλακτικά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπειρία, συνέπεια και άμεση εξυπηρέτηση όλα σε ένα τηλεφώνημα. 18133 και axa.gr.
0: Ειδήσεις τώρα, η Μένη Γεωργακούδη θα εκφωνήσει και σε λίγο θα συνεχίσουμε παρέα μέχρι τις 11 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι τρίτη σήμερα, Οκτώβριος και 13.
2: 99 Ελεύθερο Ραδιόφωνο. 99 FM Ελεύθερο Ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 9.
3: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
4: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
3: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
4: Ναι.
3: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
2: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
3: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
4: Αλλά, μαμά, βιάσου. Τα βάουτ.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: Λαϊκά συστήματα.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Νέα πλήγματα σε τουλάχιστον 6 ουκρανικές υποδομές στην Ουκρανία με θύματα, καταγγέλει ο Ζελένσκι. Κατηγόρησε τη Μόσχα ότι δεν προτίθεται να σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος στο μεταξύ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για τον ντίζελ. Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος αποδίδει την αύξηση κυρίως στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διελιστηρίων. Ο Τραμπ ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γράφει το Reuters. Η Ρωσία θα ρίξει στην παγκόσμια αγορά περί τα 3,5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ το μήνα μετά τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Νόβακ. Αδιανόητη χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Γερμανός καγκελάριος. Ημέρα αποφάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για την επιδότηση στην Αντλία και το επίδομα θέρμανσης. Σενάρια για επιδότηση άνω των 30 λεπτών στην Αντλία και ενίσχυση του επιδόματος. Μέχρι το τέλος του χρόνου το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ έκανε γνωστό ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στην ΕΡΤ.
1: Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει κλείσει ότι είναι αυτά τα 1740 κωδικοί. Ήδη η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής συγκεντρώνει τους κωδικούς που είναι ήδη εκατοντάδες κωδικοί οι οποίοι θα πάνε μέχρι το τέλος του χρόνου και τη ζήτησα οι οποίοι είτε θα συνεχίσουν
2: ή θα αντικατασταθούν,
1: είτε θα μπουν νέοι κωδικοί.
0: Προανήγγειλε πιο ενισχυμένο εορταστικό πακέτο για τη στήριξη των καταναλωτών.
1: Σε έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
3: Θα το καλάσω
1: ώστε,
3: πάλι.
1: Ώστε να μην υπάρχει.
2: Μέχρι πού μπορεί να πάει η έκπτωση.
3: Και είναι η περίοδος σύγκρισης.
1: Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
2: μπορεί
1: δυνατόν.
2: Μπορεί να είναι 25%.
1: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
0: Στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και επίσημα ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, έχει αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου μετά την ίδρυση της Ελλάς. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κρήτη. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε μιλώντας στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι. Αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ σέβομαι το Πασόκ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκλειδίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, δυνατόν να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζουμε στα μάτια του αλληλού.
0: Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 27% στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Political. Ακολουθεί η Ελλάς με 14,3% και το Πασόκ με 13,3%. Τέταρτη είναι η Ελληνική Λύση με 6,9%, το ΚΚΕ 5,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία λαμβάνει 3,9% και από 3,4% η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων. Στην ερώτηση ποιο κόμμα ασκεί πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση, το 24% απαντά το Πασόκ, το 15% η Ελλάς και το 61% κανένα από τα δύο. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από την θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δήλωσε χαρακτηριστικά εξερχόμενος του Λευκού Οίκου. Προηγήθηκαν σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων για οικονομικές διευκολύνσεις και προώθηση ιδιωτικών συμφερόντων. Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του από την Ολομέλεια. Η επαλήθευση της ηλικίας θα γίνεται μέσω του wallet, χωρίς κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, στόχος η προστασία των παιδιών από τον ψηφιακό εθισμό. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Γενικά έθριος ο καιρός, με συγχωρείτε, δεν είναι γενικά έθριος ο καιρός. Έχουμε συννεφιά, έχουμε αστάθεια με βροχές, κατά τόπους σποραδικές καταιγίδες. Τα πιο έντονα φαινόμενα μάλιστα αναμένονται σήμερα στην περιοχή της Χαλκιδικής. Θυελώδης ανέμιστα πελάγι, κατά τόπους και αναδιαστήματα θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας τους 19.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ιον Νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτή τυρόπιτα, 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβά Περλέ Λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα, κοντά σας.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

0: www.showroom.gr.
1: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
2: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
3: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
2: Κέντρο πρόληψης και προστατικής μαλλιών Pap Center.
4: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλος 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
5: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
6: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
5: Μας τώρα, βοήθεια.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
6: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
7: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
6: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
5: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνη.
7: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ο Μόντα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 με 6 στην Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
11: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
12: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
11: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
12: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο που παρουσίασαν χθες οι συναρμόδιοι υπουργοί για το φρένο στη χρήση social media από παιδιά κάτω των 15 ετών, άντε να μην παρεξηγηθούν, γιατί άμα τα λες παιδιά παρεξηγούνται κιόλας, από νέους, νέες, εφήβους κάτω των 15 ετών. Θα συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές από σήμερα και προγραμματισμένο να ψηφιστεί είναι στις 22 τρέχοντος, 22 Οκτωβρίου. Για το αν μπορεί τελικά να μπει φρένο, να υψωθεί τείχος στην είσοδο των νεαρών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, θα συνομιλήσουμε στα επόμενα λεπτά με τον Γιώργο Παπαπροδρόμου, τον αντιστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας, πρώην διευθυντή στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μόση, κύριε Διαμαντή, καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
0: Θα μείνω μόνο στο πρακτικό σκέλος για να γίνουμε χρήσιμοι που λένε. Λοιπόν, εδώ από τη μία πλευρά βλέπω ότι θα υπάρχουν και ήδη υπάρχουν κάποια εργαλεία για να ελέγχουν οι γονείς. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο σκέλος είναι μεταφορά ευθύνης και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με εργαλεία τα οποία υπάρχουν, εσείς θα μας πείτε, τους υποχρεώνουν να βρουν, αλλά τέλος πάντων πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία και από τις δύο πλευρές για να υψωθεί αυτό το τείχος στους κάτω των 15.
1: Εγώ θα έλεγα λίγο και για να ευθυμίσουμε λίγο, θα έλεγα ότι μια τεχνική δυσκολία ακόμη πρόσθετη είναι ότι εισάγεται Τρίτη και 13.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα να το πούμε και
0: πρέπει να βγάλω λοιπόν κάποιο συμπέρασμα από αυτό δηλαδή.
1: Όχι από αυτό, όχι, δεν θα βγάλουμε αυτό, το κρατάμε σαν σημειολογικά όμως. Ναι. Θα έλεγα είναι ένα ταγκό το οποίο χορεύεται από δύο, πολύ σωστά από δύο έτσι πάντοτε. Από τη μία είναι η πολιτεία με τα όργανα που διαθέτει, τους μηχανισμούς, τα εργαλεία που διαθέτει, και από την άλλη οι ίδιες οι πλατφόρμες που είναι οι αποδέκτες ουσιαστικά και αυτοί που αν δεν συμμετέχουν ενεργά στην κατεύθυνση αυτή, κανένα από τα μέτρα αυτά δεν θα πρόκειται να υλοποιηθεί. Τώρα, το εργαλείο που προτείνει η χώρα μας είναι αυτό που ήδη υπάρχει. Υπάρχει και σελίδα και καλό είναι στους φίλους που μας ακούνε να την επισκεφθούν για το Kids Wallet. Αυτή η πρωτοβουλία φυσικά πάντοτε θα γίνεται με πρωτοβουλία των γονέων, έτσι, αυτή την διαδικασία επαλήθευσης και λοιπά θα την ενεργοποιούν οι γονείς.
0: Το Kids Wallet τώρα είναι για να ταυτοποιεί τα στοιχεία ο γονιός, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δεν είναι θέμα του παιδιού, είναι θέμα του γονιού και των δύο γονιών, έτσι να το βάλω στη σωστή βάση. Αυτό το μέτρο θα εφαρμοστεί από 1η-1η του 27, σύμφωνα και με τη ρύθμιση που θα το προβλέπει αυτό, που σημαίνει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 12. Αυτό σημαίνει πρακτικά, έτσι να το δούμε.
0: Από το 2012, 2012 έτσι, 12, και πίσω.
1: Θα αφορά τα παιδιά, έτσι. Λοιπόν, από την άλλη θα υπάρχει και η διαδικασία από τις πλατφόρμες που και αυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν δικά τους εργαλεία, για παράδειγμα τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου, δηλαδή να προσδιορισμού της ηλικίας βάσης των χαρακτηριστικών, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια σειρά από εργαλεία, έτσι ώστε να έρθει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν μιλάμε τώρα για τεχνολογίες γενικότερα και στην εποχή που ζούμε, κύριε Μόση, είναι ότι οι τεχνολογίες αυτές έχουν ένα δυναμικό χαρακτήρα που σημαίνει ξεπερνούν τον εαυτό τους. Και δεν μπορεί να είμαστε απόλυτοι ότι αυτά τα πράγματα θα στο 100% θα στεγανοποιήσουν αυτό το περιβάλλον. Θα σας πω, θα επικαλεστώ επίσης το παράδειγμα χώρας που ήδη εφαρμόζει το μέτρο,
0: Αυστραλία,
1: που είναι η κοντινή μας Αυστραλία, θα λέγα έτσι, ναι, σε επίπεδο.
0: Η οποία τι αποτελέσματα έχει φέρει?
1: Ακριβώς αυτό θέλω να πω, ότι δεν έχει γίνει μια πλήρης αποτίμηση έτσι ώστε να δούμε, και εκεί έχουν εκφραστεί αυτοί οι προβληματισμοί και οι παρακάμψεις που ενδεχομένως έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει σε έναν βαθμό. Σίγουρα όμως βοηθάει στην καλύτερη διαχείριση του θέματος. Όμως εκείνο στο οποίο θέλω να σταθώ πέρα από το τεχνικό κομμάτι, να κοιτάμε την ουσία των πραγμάτων. Και η ουσία των πραγμάτων είναι αποδέκτες που είμαστε εμείς οι γονείς. Θα πρέπει εμείς να δούμε τα πράγματα και να μην επαναπαυόμαστε μόνο στο μέτρο αυτό. Θεωρώ ότι χρειάζεται μια πιο συνολική και πιο ολιστική προσέγγιση του θέματος. Και θα ξεκινούσα από το γεγονός αν αποτελούμε ένα καλό παράδειγμα για τα παιδιά μας.
0: Άρα να αφήσουμε εμείς το κινητό από τα χέρια μας όταν είμαστε στο σπίτι και να μην κάνουμε σαν τους γιατρούς που με το τσιγάρο στο χέρι λένε κόψ' τον αυτό το διάολο, θα πεθάνεις.
1: Έτσι. Ναι. Και δάσκαλοι που δίδασκε και νόμο δεν έκατσε. Λοιπόν, ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο, απλά με απλά λόγια να το πούμε.
0: Ναι, αυτό είναι, πέρα, αυτό είναι στη λογική, κύριε Παπαδροδρόμου, ότι τα παιδιά δεν ακούν κήρυγμα, κάνουν αυτό που βλέπουν.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Αυτό που υπάρχει και ένα ρητό παλιότερο που έλεγε «Nullis in verba», δηλαδή μη πιστεύετε στα λόγια, κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Βλέπω μια τεχνολογία, πάω λίγο στις πλατφόρμες, μια πρόταση EU Kids Act για απόδειξη, τεχνολογία απόδειξης μηδενικής γνώσης. Είναι μια τεχνολογία Zero Knowledge Proof. Περί τίνος πρόκειται, ή θα το δούμε στην αμέσως επόμενη φάση?
1: Καταρχήν αυτό που αναφέρατε, πριν 2-3 εβδομάδες ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ τώρα παρουσιάζεται ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το εξής σημείο στην EU Kids Act, δηλαδή στην πράξη για που αφορά τα θέματα των παιδιών και τα social media, που σημαίνει είναι μια πρωτοβουλία νομοθετική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις χώρες μέλη, για τις 27 χώρες μέλη. Εκεί ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Εκεί μιλάει για ηλικία 13 ετών και κάτω. Ενώ η νομοθετική πρωτοβουλία εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, αυτό που η κυβέρνηση εξήγηλε, ας πούμε, είναι για 15 και κάτω. Ένα ερώτημα το οποίο εύλογο μπορεί να τίθεται στους ανθρώπους που μας ακούνε, είναι ότι εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία το επόμενο διάστημα, έτσι, υλοποιείται. Τι θα γίνει αν υπάρχει διαφορετική ρύθμιση? Θα εφαρμοστεί αυτό που ενιαία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες μέλη? Έτσι.
0: Ναι, οπότε, το 13 ή το 15, ναι.
1: Ακριβώς. Σωστά. Εδώ τώρα τι παρουσιάζει ενδιαφέρον. Αν δούμε το χρονικό ορίζοντα πριν τα μέτρα αυτά που έχουν υποθεί, οι πλατφόρμες στο πλαίσιο της αυτορύθμισης, δηλαδή με δική τους πρωτοβουλία, υπόσχονταν σε όλους ότι δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε ηλικία 13 ετών και κάτω. Στην πράξη όμως είδαμε ότι αυτό δεν ίσχυσε. Και αυτό δείχνει την αναποτελεσματικότητα που είχαν δείξει μέχρι τώρα οι πλατφόρμες. Εύλογο είναι το ερώτημα, γιατί ταυτίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό που οι πλατφόρμες έχουν βάλει? Και εδώ μην ξεχνούμε ότι οι αποφάσεις παίρνονται στις Βρυξέλλες. Στις Βρυξέλλες φιλοξενούνται και τα κέντρα αποφάσεων και των λόμπις που υπάρχουν εκεί από τις μεγάλες πλατφόρμες. Μιλάμε για τεράστιους κολοσσούς, μιλάμε για υπερδυνάμεις της υπερδυνάμεις, κύριε Μόσχη, και οι συσχετισμοί δεν είναι το ίδιο όταν διαπραγματεύεται είτε ένα κράτος, ναι, είτε μια ένωση κρατών.
0: Υποψιάζεστε ότι έχει πέσει νερό στο κρασί?
1: Το λέω έτσι πιο κομψά, είναι πιο κοντά στη διαμόρφωση της λήψης των αποφάσεων σε σχέση με τις πλειοψηφίες που είμαστε μισοί αποδέκτες και ακολουθούμε. Μην ξεχνάμε ότι με τον τρόπο αυτό περιορίζεται η πελατεία τους, άρα ένα κομμάτι των κερδών τους. Επίσης, εδώ απαντάς στο κομμάτι του σχεδιασμού, πώς σχεδιάζουν οι πλατφόρμες και πόσο εθιστικές έχουν καταντήσει, πολλό δε μάλλον για τα παιδιά που δεν μπορούν να το διαχειριστούν αυτό και οι γονείς σε ένα πλαίσιο. Επίσης, από τη συνάντηση τη χθεσινή των τριών υπουργών, θα περίμενα να βρίσκεται στη συνάντηση και υπουργός Παιδείας και υπουργός Πολιτισμού και υπουργός Αθλητισμού. Δηλαδή, τι προτείνουμε στα παιδιά μετά την κατάσταση αυτή?
0: Ναι. Δηλαδή, να μου πάρετε το κινητό από το χέρι και μετά.
1: Το θεωρώ το θέμα διεπιστημονικό. Δεν είναι μόνο, ναι, να απαγορεύουμε. Το, ναι, θέμα είναι να συζητούμε με τα παιδιά, να έχουμε διάλογο, και είπα προηγουμένως για την πράξη και τη συνέπεια. Αν τα παιδιά μας εισπράττουν ασυνέπεια από εμάς τους μεγαλύτερους, δεν νομίζω ότι περνάμε το καλύτερο δυνατό μήνυμα. Mm-hmm.
0: Έλεγε, επειδή ξεκινήσαμε χαριτολογώντας τη συζήτηση, ας την κλείσουμε έτσι. Έλεγε χθες ένας φίλος συζητώντας, είναι ένα πολύ ωραίο κίνητρο για να κάνουμε ακόμη πιο ειδικά τα παιδιά μας στο να ξεπερνούν εμπόδια, δηλαδή να τα εκπαιδεύσουμε ακόμη περισσότερο στην τεχνολογία, να βρουν τρόπους δηλαδή πως θα ξεπεράσουν και το συγκεκριμένο σύστημα.
1: Πάντοτε θα έλεγα ότι τα εμπόδια στους ανθρώπους λειτουργούν ως πηγή καινοτομίας και εξεύρεση λύσεων.
0: Ναι, έτσι, σωστά.
1: Έτσι, εάν δεν υπάρχει δυσκολία, δεν είναι τόσο αυτό. Mm. Θεωρώ ότι ό,τι έχει προκύψει στην ανθρωπότητα για καλό ήταν μέσα από εμπόδια.
0: Ναι. Άρα κρατάμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, τι αντιπροτείνουμε, και ναι μεν καλά είναι όλα τα εργαλεία, αλλά είναι και ζήτημα πράξεων και όχι απαγορεύσεων. Μάλλον είναι πιο βασικό το ζήτημα πράξεων και αντιπροτάσεων παρά το ζήτημα των απαγορεύσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παράλληλα θα περίμενα και από τη Βουλή να επικυρωθεί και η σύμβαση για τα φάρμακα που διακινούνται παράνομα στο διαδίκτυο και κρεμεί εδώ και χρόνια, που αφορά και τα παιδιά μας και την υγεία των παιδιών μας. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι η προσέγγιση δεν πρέπει να είναι à la carte, αλλά πρέπει να είναι ολιστική και συνολική με συνέπεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Καλή σας μέρα. Ο Γιώργος Παπαπροδρόμου, ο αντιστράτηγος της ελληνικής αστυνομίας, πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

0: Η Telekom είναι χορηγός της εκπομπής και από 1η Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου απολαμβάνετε το νέο pop-up κανάλι μας.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
2: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
3: Μυστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Καλή σας μέρα. Καλή Τρίτη.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για ένα θεότρελο αυτοκρατορικό πάρτι με τον απόλυτο showman Τόνι Σφίνο στο Βεργίνα Θέατρο.
4: Alves Pinius, τα Party Animals σε χαιρετούν. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός bon viver Τόνι Σφίνος επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Τόνι Σφίνος live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
5: Θα γίνει δυσποποιίας.
4: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
4: Ή πλοιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
3: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
4: Στο petshop88.gr.
5: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκτόσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
10: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
11: Η Παρασκευάς Πέτρος ΙΚΕ μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
12: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Έλα στο πλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line.

0: Το τι μου στέλνετε το μεταξύ για τα χθεσινά δεν λέγεται. Με έχετε περιποιηθεί δε όντως. Δεκτό, δεν το συζητάω. Στην Καζούρα πρώτη είμαστε. Όταν τα κάνεις πρέπει να ξέρεις να τα δέχεσαι κιόλας. Εντάξει, μέσα σε όλα τα άλλα διαβάζω το μήνυμα του Θεόδωρου, ο οποίος λέει, παουστής είμαι, λέει, όχι φανατικός, η καταγωγή μου λέει είναι από την Καλαμάτα. Το τι κάζω, λέει, έφαγαν οι τέσσερις φανατικοί γη μου, δεν λέγεται. Λογικά, λέει, θα ξαναμιλήσουμε κατά την Παρασκευή που θα θέλουν χαρτζιλίκι.
1: Τώρα, συγγνώμη, αναφέρεσαι στο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, στο χθεσινό παιχνίδι, ρε παιδί μου.
1: Γιατί προσπαθώ να καταλάβω σε τι αναφέρεσαι.
0: Στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Επειδή έπαιζε χθες ο ΠΑΟΚ.
0: Επειδή δεν ξέρεις καν εσύ αν η μπάλα είναι στρογγυλή.
1: Έπαιζε χθες ο ΠΑΟΚ.
0: Έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα και έχασε 3-1 εδώ μέσα.
1: Έχασε 3-1 από την Καλαμάτα, πού, στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα, ναι. Και περιττό να σου πω ότι με έχουν κάνει φίλοι και γνωστοί από χθες. Με έχουν περιποιηθεί.
1: Γιατί είναι τεράστια απώλεια.
0: Γιατί είναι για να σου κάνουν κάζο, ρε παιδί μου. Μες στην έδρα σου να περνάει ο άλλος και ούτε καν να τον δεις. Εντάξει. Δεν και λίγο. Και με περιποιήθηκαν, κατάλαβες. Και με περιποιούνται ακόμα.

Τι ατύχημα είναι αυτό που μου λέει ο Δημήτρης. Περιφερειακή έξοδος από την Τριανδρία για ανατολικά. Μάλιστα. Κάποιος βρήκε στις μπάρες και είναι κάθετα στον δρόμο. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Έβγαινε κάποιος από την Τριανδρία για να κατευθυνθεί ανατολικά στην περιφερειακή και χτύπησε στις μπάρες. Είναι κάθετα στον δρόμο. Τώρα με τέτοιο καιρό καταλαβαίνετε.

0: Αναφέρει ο Θανάσης στην περίπτωση των μαθητών του γυμνασίου εδώ στα Βασιλικά που έπεσαν σοβάδες από το ταβάνι και αναγκάστηκαν να κλείσουν τη σχολική μονάδα μέχρι την Παρασκευή για να αποκατασταθεί η όποια ζημιά. Προφανώς αυτά θα χρειαστούν ξύλωμα και από την αρχή. Δεν ξέρω αν φτάνουν οι μέρες. Ελπίζω και εύχομαι. Και συζητάει για το περί τηλεεκπαίδευσης, δηλαδή ότι από τη μια τα παιδιά για τον α ή τον β λόγο τα έχουμε μέσα στους υπολογιστές και στο διαδίκτυο, και από την άλλη προσπαθούμε να φρενάρουμε τη χρήση του διαδικτύου όσον αφορά στο σκέλος των social media, δηλαδή πώς μπορούμε να παντρέψουμε αυτά τα δύο. Υπάρχει ένα ζήτημα προφανώς, δηλαδή είναι, τον έχεις μέσα στον πειρασμό κάποιον, δηλαδή τον έχεις στον υπολογιστή ή στο κινητό και του λες ότι είναι μόνο για επιστημονική χρήση, δηλαδή θα σερφάρεις στο διαδίκτυο, θα συλλέγεις πληροφορίες ή ξέρω εγώ θα κάνεις μάθημα ή θα ψάχνεις κάτι για μια εργασία ή θα δεις ένα βίντεο στο YouTube. Το YouTube βέβαια έχει τα θέματα του, δεν είναι μόνο για να βλέπεις ιστορικό βίντεο. Το YouTube έχει και άλλα βίντεο μέσα, έχει και YouTubers. Το βλέπω να εξαιρείται, νομίζω δεν ισχύει για το YouTube η απαγόρευση. Και τώρα προσπαθείς να κάνεις ένα συγκερασμό πραγμάτων και να πείσεις κάποιον ο οποίος είναι σε φουλ εφηβεία και βλέπει να γίνεται πάρτι στο ηλικιακό του πεδίο, προσπαθείς να τον πείσεις ότι η χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου θα είναι à la carte. Ότι έχει ένα θέμα έχει, δεν το συζητάμε, δηλαδή έχεις δίκιο έτσι όπως το θέτεις, αλλά και πώς αλλιώς να γίνει, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή ίσως και να ζητάμε πράγματα να τα καταπιούν, να τα κάνουν κτήμα τους άνθρωποι σε ηλικίες που είναι πάνω στη φούρια τους, στη μεγάλη. Είναι δύσκολο να πείσεις. Δεν είναι ένας άνθρωπος σε προχωρημένη ηλικία που του λες κοίταξε να δεις, επιστράτευση τη λογική σου, βάλ το μυαλό σου να δουλέψει για να καταλάβεις ότι...
1: Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα επειδή πολύ συζητιέται...
0: Κρατάω και τις γραμμές ανοιχτές αν θέλετε να πείτε κάτι.
1: Θα έρθει από το τέλος του έτους και μετά θα φανεί η εφαρμογή του και η επιτυχία του και το αποτέλεσμα στην πράξη. Αυτού του είδους τα μέτρα στη θεωρία είναι πολύ καλά. Το αν όμως η θεωρία συνάδει με την εφαρμογή φαίνεται όταν αυτό ξεκινάει.
0: Ναι. Έτσι. Σωστά. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κύριε Μόση, καλημέρα, και κύριε Διαμαντίδη, καλημέρα.
0: Καλησπέρα. Σας
2: πάμε στο Αποστολίδη.
0: Ναι, κύριε Αποστολίδη.
2: Ήμουν την περασμένη εβδομάδα για κάποιες υποθέσεις δικαστικές στη Σουηδία. Η Σκανδιναβία λοιπόν με πρώτη την Νορβηγία επαναφέρει τα βιβλία με αυστηρή σύσταση και στα σχολεία και στις τάξεις και στα παιδιά, μειώνοντας δραστικά τη χρήση των υπολογιστών. Συζήτησα με έναν καθηγητή γιατί γίνεται αυτό και μου είπαν ότι τα παιδιά έχουν συνηθίσει στο να προσλαμβάνουν εικόνες, να μην διαβάζουν το κείμενο, να μην αναπτύσσουν τη φαντασία και την εφευρετικότητά τους. Και έτσι λοιπόν οι Σκανδιναβοί σχεδόν, όχι απόλυτα, απαγορεύουν τη χρήση των υπολογιστών. Μιλάω για τις τάξεις της εφηβείας, έτσι, ναι, όχι της πανεπιστημίας.
0: Που ήταν οι πρώτοι διδάξαντες.
2: Ναι. Στη Σκανδιναβία λοιπόν γίνεται αυτό. Ας πάρει ο υπουργός μας εκεί την συνάδελφό της στην Σκανδιναβία για να βρει τη μέθοδο και να πάρει και πληροφορίες. Πάντως το ότι οι Σκανδιναβοί με αυτόν τον τεχνολογικό πολιτισμό, μην ξεχνάμε ότι η Έριξον σουηδικιά είναι. Ξαναγυρίζει στα παλιά, κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτά είχα να σας πω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ναι, σωστό είναι. Έτσι είναι. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Στη διάθεσή σας και οι δύο. Ναι, ήταν οι πρώτοι διδάξαντες. εισήγαγαν τη νέα τεχνολογία στην εκπαίδευση και βλέπουν ότι έχουν δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα και προσπαθούν να το μαζέψουν και προσπαθούν να ξαναγυρίσουν στο βιβλίο, να φύγουν από την οθόνη. Έχουμε πρακτικά ζητήματα, δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε και δεν ξέρω πώς μπορούμε να πείσουμε τα παιδιά την ίδια στιγμή που δεν μπορούμε να πείσουμε τους εαυτούς μας. Δηλαδή μονίμως με ένα κινητό, ένα τάμπλετ, έναν υπολογιστή στο χέρι. Στην ίδια λογική, εγώ για δουλειά το έχω, καλά για δουλειά το έχεις, αλλά όλο και σκαλίζεις δεξιά και αριστερά. Και όπως έλεγε και ο κύριος Παπαπροδρόμου προηγουμένως, τα παιδιά δεν ακούνε, τα παιδιά βλέπουν. Και άμα βλέπουν, σε βλέπουν, μετά πώς γυρίζεις και λες όχι. Δεν είμαστε στην εποχή του γιατί έτσι, γιατί στο λέω εγώ, επειδή είμαι ο μπαμπάς σου ή η μαμά σου. Δεν ξέρω, πραγματικά. Αλλά ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, αν μπείτε στη διαδικασία, δεν ξέρω αν από περιέργεια το κάνετε, φαντάζομαι... Αν δεν θέλετε να κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας, θα βλέπετε ποια είναι η χρήση σε εβδομαδιαία βάση. Υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές ενσωματωμένες στα κινητά που σου λένε την εβδομάδα που πέρασε το χρησιμοποίησες για τόσο. Φαντάζομαι βλέπουμε όλοι μας πόσο το χρησιμοποιούμε. Τώρα, το αν θα καταφέρουμε κάτι, τι να σας πω. Δεν ξέρω. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ειρήνη από Χαριλάου Μαρτίου.
0: Ναι, να κλείσετε λίγο το ραδιόφωνο τελείως, να μην μικροφωνίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ ήθελα να πω ότι συμφωνώ, έχω ακούσει και εγώ γι' αυτό για την... που έχει αλλάξει η τακτική του στη Σουηδία και ότι σε κάποιες χώρες, νομίζω στην Κίνα, υπάρχουν και κέντρα απεξάρτησης από το ίντερνετ σε παιδιά εφηβείας.
0: Ναι, υπάρχουν και εδώ.
3: Ναι.
0: Προγράμματα.
3: Συμφωνώ ότι είμαστε ο καθρέφτης τους, ότι δεν μπορείς να πεις στο παιδί μην το πάρεις, αλλά εντάξει εγώ το έχω για δουλειά, αλλά θα είμαι και 3 ώρες πάνω από το κινητό.
0: Εσείς παραδείγματος χάρη πόση ώρα το χρησιμοποιείτε?
3: Εμένα η δικιά μου ευτυχώς ακόμα είναι 6.
0: Όχι, για εσάς λέω, εσείς πόση ώρα χρησιμοποιείτε κινητό?
3: Όταν είμαστε μαζί δεν το χρησιμοποιώ, δεν το έχω και για δουλειά βέβαια. Mm-hmm. Όταν το ζητάει, της εξηγώ ότι είναι για να μιλάμε. Ευτυχώς λέω ότι είναι ακόμα μικρή εμένα.
0: Ναι, καλά, στα 6.
3: Στα 6, γιατί...
0: Στα 12 δεν θα μπορείτε να λέτε τα ίδια.
3: Στην προεφηβεία και εφηβεία, αλλά ποιος θέλει για όλο αυτό, μήπως κάνουμε εμείς οι γονείς.
0: Ναι, γι' αυτό βλέπετε επιμένω να ρωτάω πόση ώρα το χρησιμοποιείτε εσείς.
3: Τα παιδιά δεν
0: και όχι
3: είναι
0: το παιδί, εσείς πόση ώρα είστε στο κινητό.
3: Εγώ όταν είμαι μαζί της προσπαθώ να μην το χρησιμοποιώ.
0: Ναι, τουλάχιστον να μην σας βλέπει δηλαδή.
3: Να με βλέπει να μιλάω.
0: Όχι, τουλάχιστον να μην σας βλέπει, να είστε συνεχώς σε ένα σερφάρισμα μέσα στο διαδίκτυο και την ίδια στιγμή να πρέπει να λέτε είναι κακό αυτό, μην το κάνεις.
3: Κοιτάω το κινητό. Μαμά, έλα λίγο, ένα μισό λεπτό. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Είμαστε ο καθρέφτης τους σε όλα. Συμφωνώ με τον κύριο που είπε, δεν ακούει.
0: Ναι, προφανώς.
3: Όταν του πεις κάτι, μην το κάνεις, αλλά εσύ. Τώρα προχθές ήμασταν με παρέα, εντάξει και βαρέθηκε. Δηλαδή εγώ είμαι το 81, δεν είμαι ούτε το 50, ούτε το 60. Εμείς τι κάνουμε όταν μας παίρναν οι δικοί μας στις ταβέρνες, μια βόλτα. Ας ασχοληθούμε με κάτι άλλο, δηλαδή αυτό με το κινητό. Προχθές σε ένα μπουγατατζίδικο, 3,5 χρονών στο καρότσι, το έδωσε η μαμά του κινητό.
0: Για να μην κλαίει. Για να μην κλαίει και,
3: να
0: μπορέσει να περάσει με την ησυχία της. Να.
3: Δεν συνδεόμαστε με τα παιδιά μας και μετά βλέπουμε τα αποτελέσματα. Είναι εγώ το λέω και τη δικιά μου. Λέω, άσε το μαραφέτη, δεν θέλω ούτε... Άσε το μαραφέτη, δεν θέλω. Το λέω μαραφέτη.
0: Να.
3: Κατακατέστρεψε αυτά τα παιδιά άνω των 10-11 ή που λέει η άλλη μαμά, πώς θα το βρίσκω. Εμάς πώς μας βρίσκανε. Πάρ' το κινητό να το βρίσκεις το παιδί, αλλά αυτά τα Instagram, TikTok, είναι καταστροφή. Να. Και για κοινωνικότητα και για εγκέφαλο, βαριούνται, ας βαρεθεί, ας κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω, είναι καταστροφή. Για αυτές τις ηλικίες μακάρι να υπάρχει σωτηρία. Και όσο είναι μικρά να προσέχουμε, μην τα δίνουμε. Ας ασχοληθούμε με τα παιδάκια μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ειρήνη. Καλή σας μέρα. Μου πείτε ότι έχει άδικο η κυρία. Έτσι. Όποιος πιστεύει ότι έχει άδικο να σηκώσει το χέρι. Εδώ τώρα τίθεται, βλέπετε, ακόμη ένα ζήτημα. Δηλαδή το κινητό είναι και ασφάλεια. Μπορείς να βρεις το παιδί. Αλλά τι θα το έχεις το κινητό, μόνο για GPS, δηλαδή θα το δώσεις στο χέρι. Προσέξτε τώρα, προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Δίνεις ένα κινητό σε ένα παιδί για λόγους ασφαλείας και θέλεις να είναι GPS για να ξέρεις πού είναι το παιδί και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Θέλεις να το χρησιμοποιεί μόνο αν υπάρχει λόγος για κάποια εργασία για να συγκεντρώσει πληροφορία. Αλλά αυτό το μαραφέτι, όπως έλεγε η Ειρήνη, που έχει στα χέρια του, θα το πείσεις να μην το χρησιμοποιεί για να κινείται στα social media και να μην γυρνοβολάει στο YouTube και να βλέπει τον κάθε απιθανόπουλο, τον κάθε wannabe star, ο οποίος μαζεύει views και τα εξαργυρώνει σε υγεία των κορόιδων. Εσύ δηλαδή χάνεις την ώρα σου, πετάς τα λεπτά σου στα σκουπίδια, εσύ πετάς λεπτά και αυτός κάνει λεφτά. Άντε τώρα να βρεις τέτοια φόρμουλα. Αν υπάρχει, κύριε Καλτσά, κύριε Διαμαντίδη, μου τη λέτε και εμένα. Να προηγηθεί ο Κροάτης ή η ακροάτρια, έτσι. Παρακαλώ.
3: Κύριε Μόσχη, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
3: Για να μην πάω στη δικιά μου, η Μαρία είμαι, για να μην πάω στη δικιά μου ηλικία για το τι κάναμε, διότι εμείς κεντούσαμε, έτσι, ή ο αδερφός μου έπαιζε με τα μπρεμίνια στο, ναι, στην αυλή.
0: Που είναι πολύ πιο παραγωγικό.
3: Όχι, όχι, θέλω να πω ότι κάπως φερούσαν την ώρα μας, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
3: Αλλά να μην πάμε τόσο μακριά, να πάω στα παιδιά μου, που εδώ που τα λέμε, όταν πηγαίναμε σε κάθε τέτοιο, γιατί δεν είναι 20 χρονών, έτσι, 22 και 25, όταν πηγαίναμε στις ταβέρνες, κουβαλούσαμε τα αυτοκινητάκια μας, κουβαλούσαμε τα μικρά επιτραπέζια ή παζλ για να παίξουν μεταξύ τους, χαρτιά, είχαν να παίξουν. Γιατί πρέπει τώρα τα παιδιά από τη μεριά της, από την αγκαλιά της μαμάς ακόμα, να πρέπει να κουβαλάνε κάτι το οποίο το βλέπουν και παίζουν με αυτό με ένα δάχτυλο?
0: Γιατί δεν πρόκειται να σε ενοχλήσει ποτέ άμα καρφωθεί στην οθόνη και πέσει, και πέσει σωστά, στα χέρια αλλά του διαδικτύου. Δεν πρόκειται ούτε να πεινάσει, ούτε να κλάψει, ούτε τίποτα.
3: Ναι, και με τα αυτοκινητάκια μια χαρά παίζανε όμως. Και με τα στρατιωτάκια μια χαρά παίζανε.
0: Ναι, υπήρχε, εντάξει, ο κίνδυνος να μαλώσει με το Γιαννάκη όμως και να σου έρθει κλαμμένο και να σου χαλάσει τη βραδιά. Καταλάβατε. Ενώ τώρα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
3: Τώρα εντάξει, ναι.
0: Ναι, δηλαδή τα χάλια μας τα μαύρα.
3: Σωστά, το έχουμε παρατήσει και το έχουμε κάνει έπιπλο, έτσι. Θέλουμε ένα έπιπλο.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Okay.
0: Πείτε το και έτσι.
3: Εμείς το επιλέγουμε.
0: Καλή σας μέρα, Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πείτε το και έτσι. Δηλαδή, θέλουμε παιδιά τα οποία δεν έχουν απαιτήσεις, αλλά θέλουμε να λέμε ότι έχουμε και παιδιά.
1: Δεν υπάρχει δυνατότητα να αποκλείσεις τα παιδιά από την τεχνολογία και δεν μπορείς να αποκλείσεις τα παιδιά γενικά από οτιδήποτε καινούριο. Τα παιδιά δεν είναι φυλακισμένα μέσα σε σπίτια, ούτε είναι φυλακισμένα μέσα σε κλουβιά, κινούνται έξω, βλέπουν τα άλλα παιδιά, συναναστρέφονται, παίζουν και βλέπουν και κινητά. Δεν είναι μόνο το κινητό του μπαμπά τους και της μαμάς τους. Άρα είναι σαν να λες να καταργήσουμε τα αυτοκίνητα σε μία πόλη, ενώ γύρω γύρω από την πόλη αυτή κινούνται πάρα πολλά αυτοκίνητα. Δεν γίνεται.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω προσπαθούμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο τώρα. Παρακαλώ.
2: Σάκη μου.
0: Ορίστε.
2: Ξανά καλημέρα. Εγώ θα μιλήσω επώνυμα. Είμαι ο Αλέκος ο Κάιζερ.
0: Και άλλοι επώνυμα μίλησαν. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, ναι.
0: Το Κάιζερ είναι το επίθετο.
2: Ναι. Το Κάιζερ είναι από τα μεσαία.
0: Α, μάλιστα, γιατί λες επώνυμα και δεν σε βλέπω και πολύ επώνυμα.
2: Γιατί και η νύφη μου ακούει και η κόρη μου ακούει.
0: Μάλιστα. Καλά.
2: Όταν είναι μικρά παιδιά και δίνεις το τηλέφωνο στο παιδί για να πιεις τον καφέ σου με την ησυχία σου, κάπου και μόλις ακούν το φορτηγό και φτάνει στο σπίτι, αμάν αμάν, ήρθε ο παππούς. Τρέχουν σαν τους τρελούς. Ακούνται σαν τηλέφωνο.
0: Για πόσα λεπτά?
2: Λεπτά δεν ξέρω, εγώ στον δρόμο είμαι, αλλά ξέρω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα δουν τον παππού και θα χαρούν. Αλλά για πόση ώρα θα χαρούν, δεν θα ξαναγυρίσουν στο κινητό μετά?
2: Δεν κατάλαβες, εγώ είμαι στυλ Διαμαντίδη. Δεν έχει. Είμαι εκεί, τέλος. Δεν υπάρχει τηλέφωνο στα χέρια του παιδιού.
0: Στυλ Διαμαντίδη.
2: Ναι.
0: Καλά σε είχα καταλάβει ότι είσαι χάλια.
2: Καλημέρα.
4: Θυμίζει, δεν ξέρω.
2: Α, μπροστά είναι, εγώ μπροστά του τα λέω. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλή σου μέρα. Ναι, Χρήστο.
5: Η τεχνολογία είναι μέρος της λύσης και του προβλήματος ταυτόχρονα.
2: Ναι, λύστο μου αυτό.
5: Και
2: τώρα,
5: κάθε εποχή η τεχνολογία έχει τη λύση και το πρόβλημα ταυτόχρονα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην εποχή μου, γιατί ξεχνάμε και την εποχή των 80's που άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία η τεχνολογία, γιατί μου λέγατε για μυρμήγκια πριν και παιχνίδια με αυτοκινητάκια, τα ζήσαμε και αυτά εμείς.
2: Ναι, προφανώς.
5: Των 80's.
2: Προφανώς.
5: Αλλά ζήσαμε επίσης και την εποχή του PlayStation. Ζήσαμε την εποχή της έγχρωμης τηλεόρασης.
2: Σύμφωνοι, και του Atari και οτιδήποτε.
5: Ζήσαμε την εποχή του, του Game Boy. Game Boy, το θυμάστε, το οποίο το παίρναμε όσοι είχαμε λεφτά, το παίρναμε στην ταβέρνα που λέγατε και παίζαμε παιχνίδια. Η τεχνολογία λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το φοβάσαι, γιατί και τότε τα ίδια λέγανε οι μανάδες μας. Τα ίδια ακριβώς. Δεν ήταν κινητό, ήταν Game Boy. Ήταν PlayStation, ήταν μια παιχνιδομηχανή με τα 300 παιχνίδια.
2: Δεν είχες αλληλεπίδραση με άλλους. Δηλαδή, ακόμα και αν φυτευόσουν σε μια οθόνη παίζοντας ηλεκτρονικά, δεν ήταν διαδραστικό για να έχεις επαφή με άλλους. Εδώ υπάρχουν και κίνδυνοι. Το να σερφάρω συνεχώς σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πολλές φορές με μετατρέπει σε βορά κάποιον οι οποίοι είναι από επιτίδη και πέρα.
6: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 10.
7: Μπανιό, κουζίνα ή ολική ανακαίνιση. Πριν ξεκινήσεις, υπάρχει πάντα μια ερώτηση. Πόσο θα μου κοστίσει? Στο Vreston.gr, online υπολογιστής κόστους σου δίνει μια πρώτη εικόνα της ανακαίνησης που σχεδιάζεις. Και μετά, μηχανική, συνεργεία, προγραμματισμός και επίβλεψη μπορούν να περάσουν σε ένα σημείο ευθύνης. Εσύ αποφασίζεις τι θέλεις. Η Vreston οργανώνει πώς θα γίνει.
8: Vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
9: Κάνουν για να φάνε το φαΐ τους. Αυτό όλο επηρεάζει, δηλαδή από πολύ μικρά ακόμα τα βάζουμε σε αυτό το τρυπάκι. Και φταίμε όλοι μας, έτσι, να βάλω και τον εαυτό μου.
2: Εννοείς το δες κάτι για να ξεχνιέσαι, ρε παιδί.
9: Ναι, δες κάτι για να φας το φαΐ σου. Να, κοίτα, βάλε τα ζουζούνια, βάλε τα αυτά. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω άμα το κάνατε εσείς, αλλά τα δικά μας τα παιδιά έγινε. Ναι. Αυτό δηλαδή από μόνο του λέει ότι από νωρίς ακόμα το αβάζουμε τα παιδιά σε αυτό το τρυπάκι. Ναι. Για να αργότερα να πάρω λίγο να δω κάτι. Και πάει λέγοντας ιστορία, όσο μεγαλώνει το παιδί, φτάνει σε αυτό το σημείο πλέον να είναι εξαρτημένο από το κινητό.
2: Ναι. Και αφού το κάνεις όλο στραβά από την αρχή, μετά καταλαβαίνεις ότι έχεις θέμα και του λες τώρα στο κόβω. Τώρα πώς το κόβεις?
9: Τώρα πώς το κόβεις, εκεί είναι.
2: Έλατε.
9: Το... Πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Να του τάξεις κάτι. Κάτι διαφορετικό για να μπορέσεις να του γλιτώσεις. Αν το σώσεις τελικά.
2: Δύσκολα να τάξεις κάτι, γιατί ό,τι και να τάξεις θα είναι παροδικό.
9: Ναι, ναι. Τα να PlayStation θα είναι σίγουρα.
2: Μεγάλη παγίδα, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, Χριστό.
5: Ο γονιός του 2026-2027 οφείλει να είναι τεχνολογικά σε έναν βαθμό μέτριο προς καλό για να μπορεί να ελέγχει το παιδί του. Διαφορετικά θα χάσει το παιχνίδι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το παιδί, επειδή το κεφάλι του, ο εγκέφαλός του είναι σαν σφουγγάρι, όταν του δίνεις κάτι σαν κινητό, μπορεί σε μία ώρα να το έχει ξεπαστρέψει και να το έχει μάθει απ' έξω. Άρα να αρχίζει να μαθαίνει και τα κόλπα που θα του επιτρέπουν να παίζει ή να κάνει διάφορα άλλα πράγματα χωρίς εσύ να καταλαβαίνεις τι κάνει. Άρα ο γονιός του 2027 οφείλει να είναι τεχνολογικά καταρτισμένος σε έναν πολύ καλό βαθμό, διότι έτσι θα κερδίσει το παιχνίδι ή τέλος πάντων θα μπορεί να ελέγχει με κάποιο τρόπο το παιδί του. Να πω ενδεικτικά ένα πράγμα. Εδώ και χρόνια υπάρχει εφαρμογή της Google για τα κινητά, είτε Android είτε iOS, που την περνάει ο γονιός στο κινητό του και στο κινητό του παιδιού και ελέγχει τα πάντα. Χρόνια υπάρχει αυτή η εφαρμογή. Ποιος την ξέρει? Ποιος την χρησιμοποιεί?
2: Τι βλέπεις, εννοεί?
5: Τι... πόση ώρα θα, έχει ανοιχτό το κινητό, σε ποιες εφαρμογές θα μπαίνει, σε ποιες δεν θα μπαίνει, πόση ώρα θα μπαίνει, τι καταλληλότητα έχει η εφαρμογή που πάει να κατεβάσει. Ποιος το κάνει αυτό?
0: Ναι. Εδώ τώρα η γενική απαγόρευση, ξέρετε σε τι εξυπηρετεί. Αυτό που λες τελειώνει στο όταν αρχίζει η φασαρία του «η Μαρία έχει», «ο Γιάννης έχει», «ο Νίκος έχει», «ο Πέτρος έχει», «εμένα γιατί με κάνετε έτσι».
1: Έτσι είναι αυτό.
0: Κατάλαβες. Έτσι.
1: Δηλαδή η σύγκριση και το πρότυπο που παίρνεις έξω από τα άλλα παιδιά είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Δεν μπορεί καμία νομοθεσία να βάλει φραγμό σε οτιδήποτε τέτοιο. Η νομοθεσία είναι επί της ουσίας ένα πλαίσιο το οποίο, εφόσον είναι να εφαρμοστεί μέσα στα σπίτια, κατ' εμέ έχει προαιρετική λογική. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μπορείς να εξασφαλίσεις ότι θα εφαρμοστεί. Θα πρέπει να συνεργαστούν οι γονείς. Αν δεν συνεργαστούν οι γονείς, η νομοθεσία είναι «γεια σας».
0: Τα πάει περίπατο. Παρακαλώ, ναι.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είστε?
10: Βασίλης, ο κύριε Μετράκιας.
0: Ναι, Βασίλη.
10: Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι κατά κόρον φταίνε μόνο οι γονείς. Εγώ έχω δύο παιδιά 12 και 9 ετών. Τους έχουμε μάθει για να μην κρυγιάζουν την εύκολη πάσα που λέγεται κινητό. Και δυστυχώς τώρα υπάρχει ένας έτσι. Για το family, το συγκεκριμένο πρόγραμμα που λες, ναι, όντως το έχουμε ακόμα και εμείς. Δεν σε κρύβω ότι οι αναδιαστήματα ζητάνε παραπάνω χρόνο, γιατί δεν τους φτάνει.
0: Να είσαι συνέχεια σε μια διαπραγμάτευση.
10: Ακριβώς. Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, όταν θέλουν να γίνει κάτι δικό τους, διαπραγματεύονται πάρα πολύ εύκολα.
0: Με τα social media τι κάνεις?
10: Τι κάνω εκεί, υπάρχει, ευτυχώς εγώ δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτά, δηλαδή Facebook, TikTok και τέτοια.
0: Δεν καλό.
10: Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρεις περί τίνος πρόκειται, κατάλαβες. Δεν καλό να μην ξέρεις.
10: Ναι, απλά προσπαθώ με τη δικιά μου, το δικό μου τρόπο να τους μεταφέρω ότι αυτό είναι εργαλείο. Δεν είναι, δηλαδή το κινητό είναι ένα εργαλείο. Επειδή και εγώ είμαι πολιτής, κάθε μέρα μιλάω στο τηλέφωνο. Το έχω καθαρά μόνο για τη δουλειά μου. Δεν χρειάζεται να πω.
0: Μιλάς για παιδιά τι ηλικίας?
10: 12 και 9.
0: Βασίλη μου, 12 και 9 είσαι στο όριο να πάψουν να ακούν αυτά που τους λες. Και αυτά, ξέρεις, είναι για να πείσεις εμένα και το Διαμαντίδη. Τώρα για παιδιά, δηλαδή, τι θέλω να σου πω, εμένα θα μου πεις ότι είναι εργαλείο δουλειάς, σύμφωνοι. Και καταλαβαίνω, αλλά τώρα σε ένα παιδάκι το οποίο θα βλέπει όλη του την παρέα να βολοδέρνει στο διαδίκτυο, πώς θα το πείσεις?
10: Θα το πείσω με τα περιστατικά. Θα το πείσω με τα λεγόμενα περιστατικά που ακούγονται δυστυχώς με νέα παιδιά. Ότι κοίταξε, αυτό έγινε εκεί. Αυτό κάνανε το λεγόμενο challenge. Παράδειγμα, κάποια παιδιά αυτοκτονήσανε. Δηλαδή, όχι με λόγια, με στοιχεία. Αυτό εννοώ.
0: Ναι. Μάλιστα. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Ελάτε στην άλλη γραμμή. Καλημέρα.
11: Καλημέρα, συντρόφια.
0: Καλημέρα.
11: Λοιπόν, να απαντήσω στον κύριο Θεοδωρικάκο που είπε ότι θα περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου νύχτα. Στις επόμενες γραμμές, παρακαλώ πάρα πολύ. 2-3-10-2-67 και 3-8. 2-3-10-2-43-900. Έχω επανειλημμένως πει ότι εδώ δεν είναι καφενείο. Δεν ανοίγει την πόρτα όποιος να είναι μπουκάρι και λέει κόφτε ό,τι λέγεται, ό,τι λέγατε, τώρα σας πω εγώ. Εντάξει, παρακαλώ. Ελάτε, παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Και τα οκτάρια είναι στη διάθεσή σας, αν θέλετε να τηλεφωνήσετε. Ακροβατούμε, όπως καταλαβαίνετε. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα στην διαχείριση τέτοιων ζητημάτων. Πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτό το θα το έχεις στο κινητό για έναν λόγο, αλλά δεν θα το έχεις για έναν άλλον. Και θα σου λέω εγώ, αλλά μην κοιτάς τι γίνεται δίπλα. Θα κάνεις εκείνο, δεν θα κάνεις το άλλο. Το έχουμε για λόγους ασφαλείας, για να μπορούμε να σε βρούμε και μην βλέπεις εκείνο το οποίο υπάρχει
1: δεν
0: μέσα,
1: γίνονται
0: αλλά
1: αυτά,
0: υπάρχει δηλαδή.
1: Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Αυτά είναι πρακτικά ανεφάρμοστα. Εάν έχεις δώσει ένα κινητό σε κατοχή παιδιού, ας πούμε 13 ετών, 14, για λόγους ασφαλείας, για λόγους, δεν μπορείς να μπεις σε μια λογική, εκείνο θα το βλέπεις, εκείνο θα... Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι σαν να λες, έχεις ένα τραπέζι γεμάτο φαγητά και λες εσύ θα φας μόνο εκείνο, τα άλλα δεν τα πειράζεις. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
12: Η Έφη είμαι.
0: Ναι, Έφη.
12: Έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε παιδιά ηλικίας 11 ετών με τους γονείς των φίλων των παιδιών να μην τους δώσουμε κινητό τουλάχιστον μέχρι το γυμνάσιο. Είναι μια κοινή γραμμή όλης της παρέας.
0: Ναι.
12: Τα παιδιά να απέχουν από την οθόνη όσο γίνεται, από το κινητό, από τα social media.
0: Το παιδί πάει σχολείο όμως.
12: Ναι.
0: Και εκεί δεν κάνετε παρέα με όλους τους γονείς.
12: Αλλά η παρέα που κάνουν τα παιδιά, επειδή είναι χρόνια μαζί, έχουμε συνεννοηθεί με τους γονείς ότι αν ένα από τα παιδιά μας ζητήσει κινητό, δεν θα το πάρουμε.
0: Τηρείται μέχρι
1: ένα
0: τώρα
1: λεπτό,
0: αυτό.
1: Μισό λεπτό. Απέχω από την οθόνη, εννοείται του κινητού.
12: Του κινητού, ο υπολογιστής είναι μόνιμα στο σαλόνι, θα ανοίξει μόνο για κάποια εργασία, αν χρειαστεί. Δεν υπάρχουν τάμπλετ στο σπίτι, τουλάχιστον στο δικό μου. Όσο μπορούμε να απέχουμε, και μια εργασία που είχαν να κάνουν, ξεθάψαμε τις εγκυκλοπαίδειες.
1: Κοιτάξτε, κυρία μου, να σας πω κάτι. Μαζί. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα σε όλο αυτό το συλλογισμό και θα σας το πω ευθέως. Το ζήτημα είναι ότι κινδυνεύετε να κάνετε παιδιά τα οποία είναι αναλφάβητα τεχνολογικά. Δηλαδή, όταν βγάζουμε τα παιδιά με μια συγκεκριμένη προσέγγιση όπως αυτή που περιγράψατε έξω από την επαφή με την τεχνολογία, η οποία είναι παντού γύρω μας, παντού όμως, τότε κινδυνεύουμε επί της ουσίας να τα κάνουμε τεχνολογικά αναλφάβητα, και αυτή είναι η δική μου άποψη. Δηλαδή, για μένα δεν έχει λογική η προσέγγιση της καθολικής απαγόρευσης. Εσείς πιστεύετε κάποιος που είναι στην πέμπτη δημοτικού ένα παιδί δεν πρέπει να ξέρει να αρχίσει να χειρίζεται υπολογιστή? Δεν πρέπει λίγο να το αφήσετε να κινηθεί μόνο του σε ένα περιβάλλον? Πώς θα γίνει, ας πούμε,
12: μπορεί
1: και έξω να
12: βγαίνει. Μπορεί να τον χειριστεί τον υπολογιστή. Πάντα με την βοήθειά μας, δίπλα τους, να δούμε πού θα μπουν, τι θα κάνουν. Έρχεται και ο μικρός από πίσω. Αλλά όχι η αλόγιστη χρήση.
1: Αλόγιστη χρήση, απλά εδώ πρέπει να καθορίσετε τι σημαίνει αλόγιστη χρήση. Δηλαδή, ένα παιδί όταν θα έρθει σε επαφή με ένα ποντίκι μπροστά σε ένα υπολογιστή, θα αρχίσει να ψάχνεται. Είναι λογικό, είναι η ανθρώπινη περιέργεια και η παιδική περιέργεια είναι ακόμη μεγαλύτερη.
12: Εκεί όμως πρέπει να είναι οι γονείς να καθοδηγούν το παιδί. Δηλαδή, εμένα η κόρη μου μπορεί να χειριστεί και το PowerPoint, να κάνει μια εργασία, να χρησιμοποιήσει και το Word. Είναι πράγματα που το μάθαν στο σχολείο.
1: Και δεν θα το αφήσετε να πιάσει, ας πούμε, συσκευή αφής μέχρι το γυμνάσιο?
12: Δεν σας είπα ότι δεν θα την αφήσω να πιάσει. Δεν θα της πάρω δική της. Μπορεί να καθίσει μαζί μου με το κινητό μου, να δει κάποια πράγματα, να περιηγηθούμε μαζί, να τη συμβουλέψω. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το πάρει το παιδί και μόνο του. Αναγκαστικά θα χρειαστεί κινητό. Αλλά όχι από τώρα κολλημένα σε μία οθόνη.
0: Να σας πω ένα πολύ σοβαρό λόγο. Το να μπορέσετε να βρίσκετε το παιδί ανά πάσα ώρα και στιγμή.
12: Το παιδί γιατί... δεν πάει πουθενά μόνο του όμως.
0: Ναι, επί του παρόντος.
12: Επί του παρόντος, ναι. Αργότερα, ναι. Συμφωνώ
0: στην,
12: και εγώ. Πρέπει
0: στην
12: να
0: πρώτη βόλτα που θα κάνει με παρέα, χωρίς να είστε εσείς, θα πάρετε τρία κινητά. Μην τυχόν και σταματήσει να δουλεύει το ένα και το δεύτερο.
12: Δεν διαφωνώ. Απλά.
0: Γιατί αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω και όλα, ζητώ συγγνώμη, επειδή είπε προηγουμένως μια κυρία τι γινόταν παλιά με εμάς που δεν είχαμε κινητά. Δεν ήταν ίδιες οι εποχές.
12: Δεν ήταν ίδιες. Έτσι.
0: Δηλαδή, μπορεί στην πιο κάτω γειτονιά που ήξεραν τη μαμά σου να έβγαινε και να στις έβρεχε η γειτόνισσα που έκανες βλακία και να σου λέγε θα πάρω και τη μάνα σου τώρα, κακομοίρη μου, και να δεις τι θα γίνει.
12: Όχι,
0: δεν είμαστε σε αυτές τις εποχές. Δυστυχώς.
12: Καλός ή κακός πρέπει.
0: Ναι, δεν είμαστε.
12: Πρέπει
0: και τι λέγατε, συγγνώμη για τη διακοπή.
12: Αυτό, ότι θα βοηθήσουμε τα παιδιά να τα καθοδηγήσουμε όσο μπορούμε, να αντιλαμβάνονται τους κινδύνους, να ξέρουν πού να μπουν, πού να μην μπουν, με ποιον επικοινωνούν. Να υπάρχει ένας έλεγχος, να υπάρχει μια ενημέρωση και από εκεί και πέρα Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Κάποια στιγμή θα είναι μόνο του με αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Και ο Χρήστος δεν περίμενε που ήταν στην άλλη γραμμή. Να πάμε, είναι ευκαιρία να πάμε σε διάλειμμα γιατί το έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Ναι, Χρήστο.
5: Κάτι τελευταίο να πω. Και αυτό έρχεται προς επίρρωση ότι αυτόν που έλεγε η κυρία πριν από λίγα δευτερόλεπτα, για να γίνει ο έλεγχος του γονιού προς το παιδί με τον τρόπο που έλεγε η κυρία προηγουμένως, είναι αυτό που σας έλεγα πριν από λίγη ώρα, ότι θα πρέπει ο γονιός να ξέρει τι κάνει το παιδί. Το παιδί άμα θα πάρει το κινητό στα χέρια του θα κάνει πράγματα που δεν το περιμένετε. Δεν τα περιμένετε. Όπως είπε ο Δημήτρης, η περιέργεια, η ανθρώπινη περιέργεια και δί των παιδιών που θέλουν να απορροφήσουν και να μάθουν να εξελιχθούν είναι απίστευτη, και το πόσο γρήγορα προσαρμόζονται και εξελίσσονται. Άρα ο γονιός πώς θα ελέγξει το παιδί του αν δεν ξέρει ο ίδιος πρώτα πάρα πολύ καλά το κινητό του και την τεχνολογία? Πώς θα το ελέγξει διαφορετικά?

Θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα? Κλείστε άμεσα το τηλεφωνικό σας ραντεβού για μια μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα από τα 3 Energy Stores στη Θεσσαλονίκη. Ελάτε στο κατάστημα με το λογαριασμό σας και κερδίστε μια Smart LED ταινία και επιπλέον κουπόνι καυσίμων αξίας 50 ευρώ. Βρείτε το Energy Store που σας εξυπηρετεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης Ελευθερίου Βενιζέλου 18, στον Εύοσμο Μεγάλου Αλεξάνδρου 132 και τώρα στην Πόντου 72 στην Καλαμαριά. Επισκεφτείτε το κοντινότερο Energy Store και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να κάνετε την ενέργεια του σπιτιού σας πιο έξυπνη και πιο οικονομική.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
2: Στον Επτάλοφο δεν επιλέγουμε απλώς κρέας, επιλέγουμε ποιότητα. Γιατί πιστεύουμε πως οι πραγματικές γευστικές εμπειρίες ξεκινούν από την πρώτη ύλη. Εκλεκτά κρέατα με μοναδική τρυφερότητα και πλούσια γεύση. Επτάλοφος Κρεοπολίων. Μεγάλο Αλεξάνδρου 24. Στους Αμπελόκηπους. Εκεί όπου η ποιότητα συναντά το πάθος για το καλό κρέας.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
7: Τάκι, καφέ.
8: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
7: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
8: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
6: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
9: Υγιεινά και νόστιμα νέα από τα λαντικά πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
10: Το μυστικό συστατικό στα λουκάνικα πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
11: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Έντονα φαινόμενα κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα και μέχρι τις βραδινές ώρες περιμένουμε στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ισχυροί άνεμοι θα πνέουν στα πελάγη, κατά τόπους μάλιστα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα φτάσουν και τα 10 μποφών. Η θερμοκρασία σε πτώση στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 12 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 19.
1: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Καλημέρα Κυριάννη, ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
3: Έτσι είναι, το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα, γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
2: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
3: Με μεράκι και αγάπη, από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην τζαντίλα.
2: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα και γεύση αυταστή.
3: Χωριάτικο Καραγιάννη, κανένα δεν το φτάνει.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
6: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box.

0: info@showroom.gr.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά, είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
4: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-51-2601.
5: Γιαγιά μου, τι έχεις?
6: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
5: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
6: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
5: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
6: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
5: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
7: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με το γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
8: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
9: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
8: Εσύ, ειδική αγωγή?
9: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
10: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
9: Μπες, philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
10: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
9: Your University, your choice.
11: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Καλή σας μέρα, ακούτε ράδιο.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά.
4: Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nipe είναι για την πραγματική ζωή. Nipe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
5: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nipe που σου αξίζει.
2: Αλλά...

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: Όλα υγρά και αέρας που σε κρυώνει. Όχι δηλαδή απλά ομπρελίτσα και μπουφάν σίγουρα.
2: Σωστά. Άλλαξε ο καιρός. Παρόλο που έχει πάει 10:30. Τώρα, ο Δημήτρης και η Ελένη θα μας κατατοπίσουν για ζητήματα τα οποία σχετικά με την υπόθεση δεν τα έχουμε ακουμπήσει πολύ πολύ μέχρι τώρα, γιατί έχουμε μείνει στο αρχικό σοκ, το οποίο δεν ήταν και μικρό. Ένας άνθρωπος 20 χρονών χάνεται κατά τη διάρκεια ενός πάρτι από κατανάλωση ναρκωτικών ουσιών. Αυτό όμως είναι ο τίτλος. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ουσία στο βάθος αυτής της υπόθεσης και πολύ σοβαρά στοιχεία, τα οποία εμείς θα τα αναδείξουμε, και από εκεί και πέρα, αν κάποιοι πιστεύουν που θα έπρεπε ότι πρέπει να ψάξουν λίγο περισσότερο, καλά θα κάνουν να το κάνουν για να μην έχουμε επανάληψη του φαινομένου. Η Ελένη μίλησε χθες με άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα στο πάρτι.
3: Μια νεαρή γυναίκα, 28 ετών, η οποία χθες επικοινώνησε με το Ράδιο Θεσσαλονίκη στα μηνύματα, στο Viber, για να μας πει ότι ήμουν και εγώ εκεί. Μίλησα μαζί της στο τηλέφωνο και μου περιγράφει, σύμφωνα πάντα με τους δικούς της τους ισχυρισμούς και όσα είδε με τα δικά της τα μάτια.
2: Επαναλαμβάνουμε, αυτό γίνεται ξημερώματα Σαββάτου, έτσι, Παρασκευή βράδυ προς Σάββατο πρωί.
3: Η ίδια πήγε 12:30, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής. Αυτή και ένα φιλικό της ζευγάρι, παρέα, πηγαίνουν σε αυτόν τον χώρο διασκέδασης στην περιοχή του αεροδρομίου. Πρώτα απ' όλα, όπως μου περιγράφει, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος στην είσοδο, διότι το εισιτήριο που έκλεισε ηλεκτρονικά, το οποίο πλήρωσε 25 ευρώ, είχε την επισήμανση, την υπόμνηση ότι απευθύνεται σε ενήλικους άνω των 18 ετών. Κανένας έλεγχος στην είσοδο, μπήκε ίδια με την παρέα της και μου περιγράφει τι αντίκρισε. Μου κάνει λόγο για χρήση ναρκωτικών, φάτσα, φόρα.
4: Μπαίνοντας εκεί, εμείς πήγαμε το πρώτο μισάωρο του Σαββάτου, φτάσαμε δηλαδή τακτικά, 12:30, Παρασκευή προς Σάββατο ήταν το πάρτι. Οι συνθήκες ήταν κανένας έλεγχος στην πόρτα πέραν του barcode, του QR, για να δουν το εισιτήριο ότι όντως το έχουμε πληρώσει, ούτε ταυτοποίηση ούτε τίποτα. Και μπαίνοντας μέσα είχε υπερβολικά πάρα πολύ κόσμο στις 12:30, όπου αυτός αυξανόταν στην πορεία. Και ναι.
3: Το εισιτήριο πόσο κόστιζε, πώς μπήκατε μέσα?
4: Το πλήρωσα από, υπάρχει μια πλατφόρμα που συνηθίζει να τα κάνει αυτά, λέγεται Camp Together νομίζω, οπότε μέσω της πλατφόρμας πληρώνεις 25,50 και για κάποιο λόγο μου είχε ένα service fee των 2 ευρώ περίπου, οπότε 27 ακόμα κάτι ήταν στο σύνολο ένα εισιτήριο.
3: Μήπως είχε να κάνει με την ηλικία?
4: Δεν νομίζω, δεν το πιστοποίησαν από πουθενά πόσο χρονών είμαι.
3: Υπήρχε όριο ηλικιακό στο εισιτήριο?
4: Υπήρχε όριο ηλικιακό, το οποίο μου έκανε και εμένα εντύπωση. Έλεγε άνω των 18, το οποίο δεν το έχω ξαναδεί εγώ, δεν έχω πάει άλλη φορά έτσι αντίστοιχο άνω των 18, αλλά κατάλαβα στην πορεία γιατί.
3: Κόσμος πολύς μέσα, ηλεκτρονική μουσική, χορός,
5: είδες κάτι άλλο που
3: σου προξένησε εντύπωση?
4: Ναι, ότι γύρω μου παντού κάνανε ναρκωτικά και συγκεκριμένα, ενώ ήταν και κλειστός ο χώρος, πέραν του καπνίζανε και κανονικά τσιγάρα, καπνίζανε και χόρτο. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο κακό, γιατί και MDMA κάνανε, βάζανε δηλαδή σε μπουκάλια με νερό, έτσι απροκάλυπτα, ούτε καν τριβόντουσαν ούτε τίποτα. Δηλαδή, μόνο στο γύρω-γύρω οπτικό μου πεδίο, στον μπροστινό μου και πλάγια μου, το είδα αυτό το πράγμα. Πώς παντού γινόταν αυτό το πράγμα, τέλος πάντων. Ναι.
3: Εσένα σε προσέγγισε κάποιος?
4: Ναι, ναι, 2 ή 3 φορές. Άνθρωποι που ούτε κοίταξα ούτε ήξερα ότι είναι στο χώρο, γιατί εγώ απλά περνούσα καλά με την παρέα μου. Είχα πάει με ένα φιλικό ζευγάρι, οπότε δεν είναι ότι τους ήξερα κιόλας, τίποτα. και όχι απαραίτητα μεγάλοι άνθρωποι, νεαρά άτομα ήταν.
3: Για να σου προσφέρουν τι?
4: Mm-hmm,

0: Ήμαν, έκανα, έπεθα πάνω τους. Ανοίγανε ένα μπουκάλι, βάζανε μέσα σκόνη, το κουνούσαν επιδεικτικά μπροστά στον DJ και καλά αν θέλει. Και βλακίες, τελείως ηλίθια πράγματα.
1: Τι ηλικίες υπήρχαν?
0: Το εύρος που είχα εγώ παρατηρήσει, είδα πολλές ηλικίες για να είμαι ειλικρινής. Σίγουρα και κάτω του 18, 100% κάτω του 18. Μα το συζήτησα και όλες μου έκανε εντύπωση, λέω τι δουλειά έχει αυτό το παιδάκι. Παιδάκι, τέλος πάντων ναι. Και πολύ μεγάλους ωστόσο, όχι απαραίτητο. Μια τεράστια ποικιλία ηλικιών με περισσότερη πλειοψηφία κοντά στα, εφάλεγα, από 20 έως 28, 21, εκεί πέρα, σε αυτό το εύρος.
1: Μείνατε μέχρι το τέλος?
0: Όχι φυσικά, όχι. Εμείς 3,5 ώρα φύγαμε. Γιατί αυτό υποτίθεται κρατούσε έως τις 6. Αλλά δεν με ενδιαφέρει εμένα κάτι τέτοιο να κάτσω στη θέση εκεί.
1: Πρώτη φορά που πήγαινε σε πάρτι ηλεκτρονική μουσική?
0: Όχι, ηλεκτρονική μουσική έχω πάρα πολύ. Και πηγαίνω απλά όχι σε πολύ χώρο, με ένα εισιτήριο, με άνω των 18, με DJ που είναι τόσο γνωστή κτλ. Δεν το είχα κάνει σε αυτό το στάδιο. Περισσότερο σε μαγαζιά που παίζουν τέτοια μουσική. Οπότε ναι, ήταν η πρώτη φορά έτσι.
1: Ναρκωτικά για να περάσουμε καλά. Αυτό περιγράφει η ακροάτρια, η οποία ήταν θαμώνας, βρέθηκε στο πάρτι το μοιραίο, γιατί εκεί έχασε τις αισθήσεις της 20χρονη και στη συνέχεια κατέληξε στο νοσοκομείο. Περιγράφει μία μόδα, μία τάση. Έχουμε ένα πάρτι με πάρα πολύ χώρο, έντονο χώρο για πάρα πολλή ώρα. Η νύχτα όμως μπορεί να γίνει πιο απολαυστική και οι αντοχές μας μεγαλύτερες, αν πάρουμε και κάτι για να μας ενισχύσει. Και μπροστά σε αυτήν την εφορία περνά σε δεύτερη, σε τρίτη μοίρα ο πιθανός κίνδυνος και οι επιπτώσεις της κατανάλωσης τέτοιων ουσιών στον οργανισμό.
2: Εδώ βέβαια περιγράφεται μια κατάσταση όχι ενός σκηνικού το οποίο έχει και κάποια επίφαση, κάτι κρυφό ή οτιδήποτε άλλο, έχει έναν μύθο ή ό,τι συνήθως συνοδεύει αυτές τις καταστάσεις. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση άγρια ζούγκλα, άγρια δύση, πάρτε κόσμε, dealers οι οποίοι κυκλοφορούν απροκάλυπτα μέσα στον χώρο και πασάρουν ναρκωτικά, προσπαθώντας, ψαρεύοντας, χωρίς να το παλεύουν ιδιαίτερα. Θέλεις?
1: Πάμε στον επόμενο.
2: Και άμα δεν θέλεις, πάμε στον επόμενο και πάει λέγοντας. Αυτό γίνεται κανονικά μέσα στο μαγαζί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, σύμφωνα πάντα
1: με την,
2: μαρτυρία της ακροάτριας. Δεν το λες και λίγο. Ο Δημήτρης ο Συρμάτσης έψαξε περί τίνος πρόκειται, ποια είναι αυτή η εκδήλωση, τι νοση είναι αυτή η εκδήλωση, σε ποιον χώρο πραγματοποιήθηκε αυτή η εκδήλωση και άλλα στοιχεία τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δημήτρη.
3: Και να προσθέσω σε αυτό που λέτε ότι με μία νοοτροπία είναι όλοι ενήλικοι εκεί μέσα, άρα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Το λέω γιατί είναι ένα βασικό στοιχείο το πώς αντιμετωπίζεται και η είδηση με τον θάνατο της 20χρονης από χρήση MDMA μέσα σε πάρτι, μέσα σε χιλιάδες κόσμο.
2: Εις πράτης δηλαδή από κάποιες πλευρές ενήλικοι ήταν ασπρόσεχε.
3: Ναι, το εισπράττω αρκετά, με αυτή την κοινικότητα μάλιστα. Με αυτή την κοινικότητα και εξ Αθηνών περίπου και στο δικό μας το επάγγελμα, αλλά και βλέπω και πώς κινείται η αστυνομία για την ώρα, ότι ήταν μια επιλογή ενός 20χρονου ατόμου μέσα σε ένα πάρτι ενηλίκων.
2: Ναι,
3: γνωρίζοντας ότι οι ναρκωτικές ουσίες σκοτώνουν.
2: Ναι, εγώ δεν ξέρω πώς το προσεγγίζει ο καθένας και δεν θέλω να βγάλω και συμπεράσματα για τις αρχές ειδικά, γιατί πολλές φορές οι αρχές άλλα λένε και άλλα κάνουν. Δηλαδή μπορεί να αφήνουν μια κατάσταση κάπως για να κάνουν αυτό που πρέπει από πίσω και ελπίζω ότι έτσι συμβαίνει και στην προκειμένη περίπτωση. Τώρα στο χώρο μας πώς αντιμετωπίζεται, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Τώρα πάμε στα του συγκεκριμένου πάρτι, της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Τι εκδήλωση ήταν, ποιος είναι ο φορέας διοργάνωσης, τι είναι αυτό το μαγαζί?
3: Σύμφωνα με τα στοιχεία που αλλιεύσαμε από το διαδίκτυο, από τις επίσημες σελίδες της εταιρείας παραγωγής αλλά και του χώρου διεξαγωγής του πάρτι, είναι ένας χώρος στην περιοχή του αεροδρομίου, πολύ γνωστός ως πολυχώρος εκδηλώσεων που φιλοξενεί τέτοιες βραδιές. Το πάρτι το διοργανώνει μια γνωστή

0: Η εταιρεία, όπως έμαθα του χώρου, η Sub Real Events, εδώ, δικιά μας Θεσσαλονικιά, η οποία κάνει ανατακτά χρονικά διαστήματα τέτοια πάρτι. Με 5 DJ αυτή την φορά, διαφημισμένη αρκετά από το καλοκαίρι, μάλιστα, από τον Αύγουστο, νομίζω, είδα τις πρώτες δημοσιεύσεις, αρκετά. Με διαγωνισμό εισιτηρίων, με ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης να είναι χορηγός επικοινωνίας, με πολύ γνωστά ποτά, μεγάλες μπράντες να είναι χορηγοί της διοργάνωσης. Μία ουσιαστικά, λόγω και του πολυχώρου, λόγω και του πολύ μεγάλου αριθμού των ανθρώπων και των εισιτηρίων, σε μεγάλο βαθμό μία άρτια διοργάνωση όσον αφορά μέχρι να φτάσουμε στο τι έγινε μέσα. Mm-hmm. Μάλιστα, από ό,τι μαθαίνω, αυτή η υπεύθυνη της διοργάνωσης προφανώς ήταν και αυτή μέσα σε όσους κατέθεσαν στην αστυνομία. Είπε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, ότι είχε και ιδιωτική ομάδα υγείας απ' έξω, έτσι ώστε να παρεσχεθούν οι πρώτες βοήθειες όπου ήταν ανάγκη, και κατέθεσε και τον ηλεκτρονικό κατάλογο όποιον έκλεισαν εισιτήρια, έτσι ώστε να βοηθήσουν τις αρχές, μήπως μέσα από εκεί βρεθεί το άτομο το οποίο προμήθευσε τις ναρκωτικές ουσίες. Διότι σήμερα η αστυνομία έχει απαγγείλει κατηγορίες στον 20χρονο φίλο της Χριστίνας, της αδικοχαμένης Χριστίνας, και αναζητά το άτομο που προμήθευσε τα ναρκωτικά. Αυτή είναι για την ώρα στο κάδρο. Δεν έχουμε κάτι άλλο από την έρευνα της αστυνομίας. Θα δείξει στην συνέχεια. Να,
1: αυτόν ή αυτούς, γιατί η ακροάτρια που μίλησε στην Ελένη, όπως ακούσαμε προηγουμένως, μας περιέγραψε μια κατάσταση Far West. Δεν ήταν ένας ο dealer. Κυκλοφορούσαν διάφοροι περίεργοι τύποι οι οποίοι ήταν στο θέλεις. Έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
0: Για αυτή την κατάσταση, ένας χρήσιμος μάρτυρας, σε εισαγωγικά, θα ήταν οι κάμερες του μαγαζιού.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Από ό,τι μαθαίνω από τις αρχές, υλικό από τις κάμερες υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να αξιοποιηθεί, διότι έχουν μπει εγκαταστάσεις του πάρτι μπροστά και δεν βλέπουν τίποτα. Μαύρο σκοτάδι.
1: Σαν οι κάμερες έγραφαν, δηλαδή.
0: Αλλά έγραφαν μαύρο, σαν να μην έγραφαν. Τώρα μπήκε πανό, μπήκε κάποιο ηχείο. Κάτι μπήκε.
2: Εταιρεία security δεν είχε η διοργανώτρια εταιρεία? Δηλαδή κάποια υπηρεσία φύλαξης, κάτι. Λογικά αν υπάρχουν θα πρέπει να καταθέσουν, αφού δεν υπάρχει και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Θα πρέπει οι security, αν υπήρχαν, και να πούν και τι έβλεπαν μέσα στο χώρο. Διότι αν ισχύουν οι καταγγελίες και οι ισχυρισμοί από την μαρτυρία που έγινε εδώ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, μιλάμε για ναρκωμανείο, αν ισχύουν.
0: Και γιατί λέμε για έναν που αναζητείται, ένα άτομο, Σάκη και Ελένη και φίλοι ακροατές? Διότι η αστυνομία πηγαίνει με την κατάθεση του 20χρονου κατηγορούμενου. Ο οποίος έδωσε τρεις διαφορετικές εκδοχές κατά διαστήματα. Στην αρχή είχε πει ότι η 20χρονη είχε έρθει στο πάρτι έχοντας πάρει ήδη ναρκωτικά. Μετά είπε ότι της το έβαλαν στο νερό εκείνη την ώρα. Αλλά όταν μετά έφυγε από τη ζωή και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος και η κατηγορία, είπε ότι πήρε από έναν, είπε το μικρό του όνομα,
1: ναι,
0: και πήρε δύο δόσεις από ένα μιλιγκράμμι κάθε δόση, πληρώνοντας 40 ευρώ τη δόση, δηλαδή σύνολο 80 ευρώ. Στην αρχή έδωσε άλλα δύο ονόματα, το ένα δεν ταυτοποιήθηκε ποτέ και το δεύτερο έβγαλε περίπου 500 ονόματα στην αναζήτηση, και κατέληξε μετά από την τρίτη κατάθεση να δώσει αυτό το μικρό όνομα, αναζητώντας πλέον η αστυνομία σαν ψιλοστάχυρα ένα μικρό όνομα, πολύ γνωστό, δηλαδή ενώ συνηθισμένο κοινό, δεν είναι, ναι. Αγισίλαος, ας πούμε.
1: Ναι. Υποψιάζομαι πολύ... βέβαια ότι η αστυνομία μπορεί να μας ακούγεται λίγο περίεργο το να ακούγεται ένα μικρό όνομα. Η αστυνομία φαντάζομαι τους ξέρει όλους με τα μικρά τους ονόματα. Δηλαδή... δεν φαντάζομαι ότι οι περίεργοι αυτοί τύποι που κυκλοφορούσαν μέσα στο πάρτι το βράδυ της Παρασκευής πρώτη φορά δραστηριοποιήθηκαν στον χώρο. Και εξ αυτού μου προκύπτουν μερικά ερωτήματα, γιατί αυτό το οποίο καταλαβαίνω από αυτά που λες, μπορεί να κάνω και λάθος, έτσι, να είναι κακή εκτίμηση δική μου, έχω όλη τη διάθεση να ανακαλέσω σε περίπτωση που κάνω λάθος εκτίμηση. Απ' τη μια έχουμε ένα μαγαζί το οποίο λέει εγώ δεν ξέρω, νοικιάζω το χώρο.
0: Το νίκιασα. Σωστά.
1: Ναι. Έχουμε μια εταιρεία διοργάνωση εκδηλώσεων η οποία λέει σε ό,τι με αφορά, αν συζητάτε περί πρώτων βοηθειών ή περίπτωση ανάγκης κλπ, είχα, αλλά μέσα γινόταν κι άλλο πάρτι εκτός από το πάρτι. Ο διοργανωτής μιας εκδήλωσης δεν βλέπει τι γίνεται στην εκδήλωσή του, ρωτώ. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως ας πούμε το ότι η αστυνομία τους ξέρει με τα μικρά τους ονόματα και φαντάζομαι ξέρει η αστυνομία τι γίνεται σε τέτοιους χώρους. Υπάρχει και εδώ ένα θέμα. Και μετά από όλα αυτά νομίζω ότι οι δικαστικές αρχές, οι οποίες έχουν αναλάβει την υπόθεση, θα ψάξουν πολύ πιο βαθιά για να αρχίζει να ξετυλίγεται λίγο περισσότερο το κουβάρι, μήπως και σώσουμε κανέναν άλλον, παρόλο που, όπως λένε κάποιοι, από ό,τι έλεγε προηγουμένως ο Δημήτρης Συρμάτσης, ο καθένας είναι υπεύθυνος για το κεφάλι του από τη στιγμή που ενηλικιώνεται και μετά. Που δεν είναι έτσι, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και αυτοί που πιστεύουν ότι είναι έτσι.
0: Εγώ να πω ότι μετά τις θεσινές καταγγελίες εδώ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη του δικηγόρου της οικογένειας του κ. Κουδρόγλου, μετά το σημερινό ηχητικό που παρουσίασε η Ελένη Επιμενίδου εδώ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι η έρευνα των αρχών θα πρέπει να πάει κι αλλού και όχι μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν μπορεί να αφήσει αυτές τις καταγγελίες να αιωρούνται στον αέρα χωρίς να αναζητηθούν και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει έρευνα και για αυτές.
1: Ναι. Για να μην θεωρήσει κανένας ότι ανακαλύψαμε την Αμερική, προφανώς και δεν την ανακαλύψαμε την Αμερική, έχει ανακαλυφθεί. Αλλά όταν πέφτουμε συνέχεια πάνω σε τέτοιες καταστάσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε ότι να παραστήσουμε ότι πρόκειται περί κανονικότητας. Έτσι. Θα εξακολουθήσει, όσο και αν δεν βολεύει κάποιους, εμάς να μας κάνει εντύπωση και κάθε φορά να το αναδεικνύουμε.
2: Και δυστυχώς να έρχεται στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο. Ωραία. Κάθε φορά πρέπει να συμβεί το κακό,
1: ναι,
2: το
1: δηλαδή,
2: για να επανέλθουν τα ζητήματα.
1: Η λογική όλων απελθέτου απεμού το ποτήριον τούτο δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Είτε τους αρέσει, είτε
0: και
1: όχι.
0: Εξής.
1: Εντάξει, όχι. Ό,τι και να είναι, να κανονίσουν την πορεία τους αυτοί που πρέπει να την κανονίσουν. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα, συγκεκριμένα δεδομένα και πρέπει να διερευνηθούν. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Υπάρχουν πληροφορίες μήπως για την ιατροδικαστική, για τις τοξικολογικές.
2: Σήμερα αναμένονται.
1: Σήμερα. Ναι, το λέω γιατί ο κ. Κουδρόγλου έλεγε χθες το πρωί στην εκπομπή εδώ σε εμάς ότι η δόση ήταν ισχυρότατη. Ήταν επί 14, αν θυμάμαι καλά.
2: Επίσημα σήμερα θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών, ιατροδικαστική και πιθανολογώ τώρα και εγώ ότι εκεί αναφερόταν ο δικηγόρος της οικογένειας. Ήταν πολυοργανική ανεπάρκεια
1: αυτό,
2: η αιτία θανάτου.
1: Γι' αυτό επιμένω. Όταν μιλάμε για πολυοργανική ανεπάρκεια, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Και για ζημιά και την οποία θα μπορούσε να κάνει μια ποσότητα για 14 χάπια έκσταση, έκανε λόγο χθες ο δικηγόρος,
1: ναι,
2: της οικογένειας.
0: Έχει σημασία γιατί ο κατηγορούμενος κατέθεσε στην τελευταία του κατάθεση ότι πήρε ένα μιλιγκράμμ και έδωσε. Πήρε ένα για τον ίδιο και ένα για τη Χριστίνα. Έχει σημασία αν θα ταυτιστεί αυτή η κατάθεση με τις τοξικολογικές. Και γιατί θα είναι μία ακόμα αλλαγή μετά.
2: Δημήτρη, λέμε για ένα, γιατί έτσι πωλήθηκε από τον dealer στον αγοραστή, αλλά γύρευε τώρα, αυτό θα το δείξουν και οι τοξικολογικές. Μιλάμε για ουσίες οι οποίες είναι παράνομες, δεν υπάρχει εγκεκριμένη δοσολογία. Ναι. Μπορεί το ένα να αντιστοιχούσε σε 100, νοθευμένο και με άλλες ουσίες και ποιος ξέρει με τι άλλο καταναλώθηκε, με αλκοόλ σίγουρα, γιατί είσαι σε έναν χώρο διασκέδασης, σίγουρα πίνεις, δεν ξέρουμε και τι προηγήθηκε. Θα τα δούμε στην εξέλιξη της ημέρας.
1: Άστε, πάει κάτι άλλο, Δημήτρη?
0: Όχι, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον η έρευνα. Έχω τώρα μια τελευταία πληροφορία ότι εξετάζονται τα πάντα και όλοι είναι στο κάδρο.
1: Ναι, προφανώς όλοι είναι στο κάδρο. Αλίμον αν δεν
0: επειδή
1: ήταν.
0: Επειδή μας ακούνε, καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Αλίμον αν δεν ήταν όλοι στο κάδρο. Αυτό έλειπε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Η Ελένη Επιμενίδου και ο Δημήτρης Σιγμάτσης.

0: Από Outlet Finds σε New York Plants, μόνο στο One Salonica αυτά. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου, το One Salonica σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα Dream Trip για δύο μάλιστα στη Νέα Υόρκη και 1000 ευρώ μετρητά. Το πώς? Πολύ απλό. Κάνε αγορές από 30 ευρώ και άνω στα αγαπημένα σου καταστήματα, κράτησε την απόδειξή σου και συμπλήρωσε την online φόρμα συμμετοχής. Μπόνους, όσο μεγαλύτερη η αξία των αγορών σου, τόσο περισσότερες οι συμμετοχές σου. Μπες στο onesalonica.com, δήλωσε συμμετοχή και κάνε το έξυπνο shopping να σε πάει μέχρι τη Νέα Υόρκη.
1: Καλή βροχερή μέρα, ποτιστική, ελπίζω να μας φερθεί με το γάντι και να μην προκαλέσει ζημίες δεξιά και αριστερά. Έχουμε ανάγκη από νερό, στο φθινόπωρο είμαστε, μην κοροϊδευόμαστε. Αν έχει ρέγουλα στον τρόπο, στη μέθοδο που θα κινηθεί, είμαστε μαζί του. Είναι Τρίτη σήμερα, Οκτώβριος και 13.
0: Νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom από 1η Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου. Και οι 25 ταινίες του James Bond και αφιερώματα στους Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan και Daniel Craig, καθώς και στις πιο αξέχαστες γυναίκες του franchise και τους εμβληματικούς κακούς, μόνο στο νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007.
1: Ειδήσεις τώρα και αμέσως μετά ο Νίκος Χατζηνικολάου. Στη μία το μεσημέρι η Claudia Eggers. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Αύριο το πρωί και πάλι μαζί.
2: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Βίδες, βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλή.

0: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
2: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
3: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Perzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα, έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
4: Perzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύωσμος με Άνδρο 102, Πηλαία, Προφήτη Λία 20, Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
3: Perzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
5: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ινοπιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ινοπιών.
6: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 11.
7: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση. Ριζική αποτρίχωση. Κερί. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
8: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
9: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
10: Έλα πάρε, πάρε! Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα!
11: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
12: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
11: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
12: Αμέσως, μαντάμ.
11: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
12: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
11: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
12: Έχουμε.
11: Από εδώ είναι όλα?
12: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
11: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη λαϊκή αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
13: Και καλά καμψ.
12: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
13: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
14: Ο τόπος μας
13: οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
14: Αντιθεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: Busk, Scandinavian Sleeping and Living. Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλία 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Ενεργειακά κουφώματα ξύλινα και PVC με τιμές χονδρικής για όλους. Παράθυρα από 70 ευρώ, μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77, Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκη και στο ενεργειακά-παύλα-κουφώματα.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
2: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη, με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τελευταίο αντίο στην 20χρονη, η οποία χάσε τη ζωή της μετά από χρήση ουσίας σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Αυτήν την ώρα η κηδεία της στην Καλαμαριά. Σε εξέλιξη έρευνα των αρχών, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Θεσσαλονίκη, μέσα στο χώρο υπήρχαν κάμερες, αλλά το υλικό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί καθώς έχουν καλυφθεί από αντικείμενα. Σήμερα αναμένονται και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ο δικηγόρος της οικογένειας, μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, είπε ότι η ουσία που πήρε η 20χρονη είναι ίση με 14 χάπια. Μαρτυρία σοκ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη από νεαροί που ήταν στο πάρτι το μοιραίο βράδυ. Υπήρχαν παντού ναρκωτικά, γινόταν χρήση μπροστά μας, είπε, σημειώνοντας ότι και την ίδια την προσέγγισαν για να τις δώσουν.
1: Γύρω μου παντού κάνανε ναρκωτικά, μόνο στο γύρω-γύρω οπτικό μου πεδίο, στον μπροστινό μου και πλάγια μου. Το είδα αυτό το πράγμα.
2: Εσένα σε προσέγγισε κάποιος?
1: Ναι, δύο ή τρεις φορές. Άνθρωποι που ούτε κοίταξα ούτε ήξερα ότι είναι στο χώρο. Και όχι απαραίτητα μεγάλοι άνθρωποι, νεαρά άτομα ήταν.
2: Για να σου προσφέρουν τι?
1: Ναρκωτικά. Και MDMA κάνανε, βάζανε δηλαδή σε μπουκάλια με νερό, έτσι απροκάλυπτα, ούτε καν κρυβόντουσαν ούτε τίποτα. Δηλαδή, η μπροστινή μου ακριβώς. Δηλαδή, ένα βήμα να έκανε, έπεσα πάνω τους. Ανοίγανε ένα μπουκάλι, βάζανε μέσα σκόνη, το κουνούσαν επιδεικτικά μπροστά στον DJ και καλά αν θέλει. Και...
0: Ναι, επίθεση σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Δύο επλήγησαν από ντρόουν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας. Το ένα βυθίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες. Ενημέρωσε το ΝΑΤΟ, ενώ πρόσθεσε ότι θα καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας μετά την απαράδεκτη, όπως είπε, αυτή επίθεση. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Νέα πλήγματα σε τουλάχιστον 6 ουκρανικές υποδομές στην Ουκρανία με θύματα, κατήγγειλε ο Ζελένσκι. Κατηγόρησε τη Μόσχα ότι δεν προτίθεται να σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος στο μεταξύ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για τον ντίζελ. Η Ρωσία θα ρίξει στην παγκόσμια αγορά περί τα 3,5 εκατομμύρια τόνους ντίζελ το μήνα μετά τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης Νόβακ. Ο Τραμπ ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, γράφει το Reuters. Αδιανόητη χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Γερμανός καγκελάριος. Ημέρα αποφάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για την επιδότηση στην Αγγλία και το επίδομα θέρμανσης. Πληροφορίες για επιδότηση πάνω από 30 λεπτά στην Αγγλία και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. Στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και επίσημα ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ είχε αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 27% στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Interview για το Political. Ακολουθεί η Ελλάς με 14,3% και το Πασόκ με 13,3%. Τέταρτη η Ελληνική Λύση με 6,9%, το ΚΚΕ με 5,6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία λαμβάνει 3,9% και από 3,4% η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση Ελλάς Πασόκ από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στην Κρήτη. Είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι, με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον κόφτη της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 15 ετών και κάτω. Στις 22 Οκτωβρίου η ψήφισή του από την Ολομέλεια. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Νεφώσει σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα με τοπικές βροχές. Έντονα φαινόμενα αναμένονται στην περιοχή της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη τους 19. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχουμε συννεφιά με τοπικές βροχές. Αναδιαστήματα και την θερμοκρασία όχι πάνω από 20 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Βόλια σπάλα ή ελιά μόσχου ελληνική, μόνο 13,52 το κιλό. Σκληρό τυρί ρόδα εισαγωγής, μόνο 9,29 το κιλό. Αμβροσία ταραμοσαλάτα, μόνο 4,89 το κιλό. Και Ολύμπος καρπός, ρόφημα αμυγδάλι, 1 λίτρο, μόνο 2,09 €. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνη.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα Houses Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. Houses Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310-7755-99 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310-317-575.
6: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ο Μότα Τζαϊκού Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στη Northern Stars στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κάνε reset σε ό,τι ήξερες για την οδήγηση. Πάτα Start και μπες στη νέα εποχή των υβριδικών ο Μότα Τζαϊκού. Κλείσε το test drive σου στο omotajaiku.northernstar.gr/hybrid days και διεκδίκησε ένα ομότα 5 για ένα Σαββατοκύριακο ή ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες. Ομότα Τζαϊκού Hybrid Days. Οδήγησε, γνώρισε, κέρδισε. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
12: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Πρωινό Τρίτης, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Αν θέλετε να κινηθείτε με το όχημά σας, να το κάνετε χωρίς δεύτερη σκέψη. Εκτονώθηκαν τα αρκετά προβλήματα που είχε ο περιφερειακός από νωρίς το πρωί με και περίπου μία ώρα. Τώρα κινήστε άνετα παντού, ακόμα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αν σου είπε τώρα ο λογιστής σου ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψάξε το λίγο. Η εφαρμογή ES1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν το ενεργοποιείς άμεσα, προλαβαίνεις και την έκπτωση, κερδίζεις έως και μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για έναν ολόκληρο χρόνο. Μπες στο ES1Go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Έντεκα και τέταρτο, συνεχίζουμε με την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Οι γραμμές είναι ανοιχτές και το Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη δέχεται εικόνες, βίντεο και μηνύματα ηχητικά και γραπτά.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ομπρελίτσα και αδιάβροχο παρακαλώ σήμερα, διότι οι προβλέψεις λένε ότι σε λίγες ώρες μπορεί να έχουμε και καταιγίδες στο λεκανοπέδιο Αττικής. Και να ευχηθούμε να μην έχουμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί σε πολλές περιοχές της χώρας οι προβλέψεις είναι κακές, είναι βαριές. Προβλέπεται ειδικά εκεί σποράδες, Μαγνησία, Πήλιο κλπ. Προβλέπεται πολύ νερό, όπως και στη Χαλκιδική προβλέπεται πολύ νερό. Οπότε ας έχουν το νου τους οι τοπικές αρχές, για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, να μην έχουμε καταστροφές, κυρίως να μην έχουμε ανθρώπινους τραυματισμούς ή απώλειες.

Τώρα, ένα μεγάλο θέμα των ημερών, πέρα βέβαια από την αναμονή όλων μας για τα μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι το κρίσιμο θέμα, το μεγάλο θέμα για τον φετινό χειμώνα. Ένα άλλο μεγάλο, σημαντικό θέμα είναι αυτό των social media και της απαγόρευσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, για τους ανηλίκους. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Περιμένουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση για το όριο πρόσβασης. Το ακούσαμε ήδη, είναι τα 15 χρόνια. Θα συμφωνήσω με τον τίτλο που έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, ότι οι προθέσεις είναι καλές, αλλά οι αστερίσκοι πολλοί. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, όπως σωστά γράφει η εφημερίδα, είναι να θεσπιστεί όριο πρόσβασης, είναι τα 15 έτη, είναι να ελέγχεται αξιόπιστα η ηλικία, είναι να μεταφερθεί η ευθύνη στις πλατφόρμες, να αναλάβουν οι πλατφόρμες τις ευθύνες τους για να ελέγξουν την είσοδο πολύ νεαρών ηλικιών και να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Τώρα, οι αστερίσκοι, οι ενστάσεις, τα θολά σημεία είναι να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, ποια social media αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή ρύθμιση, με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πολύ σωστό και ψύχρεμο τρόπο καταγράφουν Τα Νέα σήμερα τα θετικά και τους αστερίσκους της συγκεκριμένης ρύθμισης, την οποία περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι χωρίς αμφιβολία σε θετική κατεύθυνση, το θέμα είναι να είναι και εφαρμόσιμη και λογική. Να συμβαδίζει δηλαδή και με την εποχή.

Τώρα, σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και τις ανακοινώσεις που αναμένονται αύριο, Τετάρτη, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα επιδιωχθεί να είναι η τιμή κάτω από το 1,60, εκεί μεταξύ 1,50 και 1,60. Είναι υψηλή η τιμή και πάλι. 1,10 ήταν πέρυσι, τέτοια εποχή. Έκλεισε βέβαια 1,70 στο τέλος της περίοδου. Αλλά το 1,50 ή το 1,60 για όλη τη χρονιά είναι χωρίς αμφιβολία μεγάλο βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν πρέπει, το ξαναλέμε με ένταση υπογραμμίζοντάς το, δεν πρέπει να κρυώσει κανέναν οικοκυριό.

Και βέβαια ήδη έχουν αρχίσει να καταγράφονται οι επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και στη τιμή του πετρελαίου και στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουν αρχίσει να καταγράφονται στο ράφι, όπου έρχονται και νέες αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στο ψωμί, σε πολλά εισαγόμενα είδη. Η Κόντρα, για παράδειγμα, έχει τίτλο σήμερα: με καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα. Νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Φαίνεται πολύ καθαρά πια ότι μπαίνουμε ίσως στο πιο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων δεκαετιών. Και αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμείνει όπως είναι σήμερα ή τυχόν απευκταίω χειροτερεύσει, που δεν αποκλείεται καθόλου, διότι ήδη από το περιβάλλον Τραμπ εκτοξεύονται απειλές για νέα αμερικανική σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, τότε τα πράγματα θα χειροτερεύσουν άσχημα μέσα στο καταχύμωνα. Και δυστυχώς φαίνεται ότι αυτή η μεγάλη κρίση βρίσκει την Ευρώπη σε μία από τις χειρότερες στιγμές της. Οικονομικά αδύναμη, βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπετε τι γίνεται ακόμη και στην πάλε ποτέ ισχυρή οικονομικά Γερμανία, και με μία ηγεσία που δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι η πιο επιτυχημένη που είχε ποτέ η γυρά Ήπειρος. Μια Ευρώπη που παραπέει απέναντι σε μια μεγάλη κρίση που για να αντιμετωπιστεί απαιτεί πολιτική πυγμή, ισχυρή πολιτική βούληση, σχέδιο, όραμα. Όλα αυτά που απουσιάζουν δυστυχώς από την σημερινή ηγεσία της. Φαντάζομαι ότι βλέποντας κανείς την εικόνα των πολιτικών κινήσεων και πράξεων της Φόντερ Λάιεν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το τελευταίο διάστημα, οι λέξεις που έρχονται στο μυαλό του δεν είναι αυτές. Δεν είναι η λέξη όραμα, ούτε η λέξη πολιτική πυγμή, ούτε φημίζονται τα κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των αντιδράσεών τους. Το αντίθετο ακούς σε όποια χώρα της Ευρώπης και αν βρεθείς. Και αυτό βέβαια εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη στροφή πολλών ευρωπαϊκών κοινωνιών προς τα άκρα και ιδίως προς την άκρα δεξιά.

Δεν ξέρω αν το πήρατε μυρωδιά. Στην δημοσκόπηση της Interview για την Political σήμερα εμφανίζεται για πρώτη φορά με 3,7% η Συμμαχία Ελλήνων. Ποια είναι η Συμμαχία Ελλήνων? Είναι ο πολιτικός σχηματισμός, νεοκασιδιάριδες θα τους αποκαλέσω εγώ, για τον οποίο μίλησε ανοιχτά ο Κασιδιάρης, προτρέποντας τους πολίτες να τον ψηφίσουν, να τον ενισχύσουν. 3,7 έγραψε στην δημοσκόπηση της Interview για την Political. Μεγάλη αναταραχή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Περιμένω να δω την δημοσκόπηση της Mark για τον Αντένα, για να δούμε πόσο ακριβώς είναι πλέον το σύνολο των δυνάμεων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα εδώ ο φίλος μου ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, μου λέει επειδή σηκώθηκε μεγάλη σκόνη και έγινε μεγάλη συζήτηση για το 25% που έβαλε τον πήχη με έναν τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Θέλω να σου θυμίσω, μου λέει, άνοιξα τα κοιτάπια και βρήκα ότι από τις 20 εθνικές εκλογές που έχουν γίνει από το 1974 μέχρι σήμερα, η Νέα Δημοκρατία έπεσε 4 φορές κάτω από το 30%. Οι 3 με Σαμαρά, η μία με Ημαράκη αρχηγό. Επίσης ο Σαμαράς έκανε κυβέρνηση με Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει τότε κάτω από 30%. Καλή υπενθύμηση και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ερμηνεία.

0: άρχισαν τα μηνύματά σας βροχή. Εδώ ο φίλος μου, ο κύριος Γκούμας, μου γράφει: καλημέρα Νίκο, ο καφές 30 λεπτά επάνω και θα μείνει εκεί, ακόμη και αν πέσουν οι τιμές της ενέργειας.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο.
2: Θα περάσω Τρίτη. Τελικά Πέμπτη. Θα σε πάρω αύριο.
3: Αν έχεις χρειαστεί ποτέ τεχνίτη, μάλλον το έχεις ακούσει. Στο Vreston.gr αλλάζουμε τον τρόπο που βρίσκεις επαγγελματία. Λες τι χρειάζεσαι, επιλέγεις πότε το χρειάζεσαι και η Vreston αναλαμβάνει το συντονισμό. Για το μικρό μερεμέτι, για την επισκευή, για ολόκληρη την ανακαίνιση.
4: Vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

χαμός, τα έχετε παρακολουθήσει, ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή ένα άρθρο του πρώην δημοσιογράφου, εγώ έτσι θα τον αποκαλώ, διότι είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια πολιτικός στέλεχος και πολιτικός στέλεχος πρώτης γραμμής. Ήταν διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού επί Αλέξη Τσίπρα, ήταν σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού, είναι σήμερα μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην δημοσιογράφος λοιπόν, ο κύριος Καρτερός, αποκάλεσε σε άρθρο του Βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και επειδή ακούω πολλούς να μιλούν για βαρύ χαρακτηρισμό, αυτό δεν είναι βαρύς χαρακτηρισμός, αυτό είναι ύβρις. Και αυτός που εξακοντίζει την ύβρη λέγεται υβριστής στα ελληνικά. Ξέρετε, ο κύριος Καρτερός είναι αυτός ο κύριος ο οποίος σε κάποια στιγμή, επειδή έκανα κριτική στον τότε ΣΥΡΙΖΑ, μου έκανε σκληρή επίθεση, άθλια επίθεση, κουνώντας το δάχτυλο περί αντικειμενικότητας. Ο παρατρεχάμενος πολιτικού αρχηγού και πρώην πρωθυπουργού κουνούσε το δάχτυλο σε μένα περί αντικειμενικότητας. Και σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαίωμά του. Αλλά να μην παριστάνει το δημοσιογράφο και να μην κουνά το δάχτυλο σε δημοσιογράφους, επικαλούμενος τον όρο αντικειμενικότητα, διότι γελά και το παρδαλό κατσίκι. Όσο για το ήθος, θα βάλω και τη λέξη πολιτικό μπροστά, θα του κάνω αυτή τη χάρη, όσο για το πολιτικό του ήθος, αυτό το μαρτυρά η ύβρις του σε βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα μπορούσε ακριβώς τα ίδια πράγματα, ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα να τα διατυπώσει με έναν τρόπο πολιτικά πολιτισμένο. Φαντάζομαι ότι θα ασχοληθεί με την περίπτωσή του, είναι ακόμη μέλος της ΕΣΥΑ. Δεν θα έπρεπε το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ να ασχοληθεί με τις ύβρις? Δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση για τον δημοσιογραφικό κόσμο. Και πρέπει να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι ενεργεί μόνος του. Πιστεύω δηλαδή σε αυτά που γράφει ως απολογία σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών, ότι είναι δικές του αυτές οι επιλογές και όχι του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κάνει προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το διάστημα αποφεύγει και να απαντήσει πολλές φορές σε επιθέσεις που δέχεται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά πρόσφατα: τις ακούω αυτές τις επιθέσεις και επιδεικνύω την υπομονή βουδιστή μοναχού. Όμως από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή πρέπει να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι. Πρέπει δηλαδή και ο Αλέξης Τσίπρας να δείξει ότι το rebranding είναι πραγματικό και αφορά και θέματα πολιτικού ήθους. Γίνεται να παραμένει στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματός του κάποιος ο οποίος αποκαλεί βλάκα τον αρχηγό του άλλου κόμματος της λεγόμενης Δημοκρατικής Παράταξης, της Κεντροαριστεράς, ο οποίος μάλιστα έχει και το θεσμικό ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Αναρωτιέμαι.

Θα συμφωνήσω με το μήνυμα που μου στέλνει ο συνάδελφος Χρήστος Κώνστας. Μου λέει βέβαια, Νίκο, αν ο Καρτερός είχε διατυπώσει κόσμια τις απόψεις του, κανείς δεν θα είχε ασχοληθεί με το κείμενό του. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, Χρήστο μου. Ναι, ναι, αυτός ο Καρτερός είναι, Μιτσάρα. Αυτός που επί Τσέρνομπιλ έλεγε ότι τα μαρούλια δεν έχουν πρόβλημα, ότι δεν έχει γίνει τίποτα και ότι είναι όλα προπαγάνδα. Αυτός ο μέγας δημοσιογράφος.

0: για το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
1: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου.

0: θα δημιουργεί αρμούς. Κατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
1: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί, γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Πάμε πολύ γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γκράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ακόμη, ανοιχτός πόλεμος, Πασόκ Ελλάς, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Και σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Συμπόρευση με το Κουκουέ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις», γράφει ο Ριζοσπάστης στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κουκουέ για τα Ελληνοτουρκικά με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα του Κουκουέ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Και οργανώσεις του Κουκουέ στην Αττική, αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες

σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια. Έξω από 100 καταστήματα σε δήμους και γειτονιές της Αττικής βρέθηκαν το Σάββατο οι δυνάμεις του ΚΚΕ καλώντας σε αγώνα για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τις πολεμικές ανατιμήσεις, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Η κόντρα με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Πάντα από την κόντρα διαβάζω «Εικόνες ντροπής πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα με ομπρέλες οι επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου». Και στη Βουλή ο νόμος, τέλος στο διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο στη Βουλή για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα: «Καλές οι προθέσεις, πολλοί αστερίσκοι, σας το είπα ήδη, social media, απαγόρευση στους ανηλίκους». Ακόμη, εξελίξεις στις επόμενες ώρες, τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, συντάξεις χειρίας, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν. Μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση Ε9 με κτηματολόγιο, ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου θα αντλείται απευθείας από το My Property. Και, αυτό έχει ενδιαφέρον, επισκέψεις, πρώτα Ρούμπιο, μετά Βανς και ίσως Τραμπ. Το Φεβρουάριο στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο πλαίσιο μεγάλου συνεδρίου. Απογευματινή, το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ διαβάζω στην Απογευματινή και νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. Και στην αντεπίθεση Kimberly Guilfoyle απαντά στην Wall Street Journal ο Eric Diners, μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης. Ο Ελεύθερος Τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος έτους, 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για το δημόσιο. Ακόμη, σκληρή επίθεση, βράζουν στο ΠΑΣΟΚ για την τοξικότητα του Τσίπρα. Τα 3 σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Και βαραίνει το κατηγορητήριο, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, για την επίθεση της Μαρφίν, συμπληρωματική δίωξη στους 3 συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Και από τις αθλητικές σελίδες, ΠΑΟΚ ήταν σοκ από την Καλαμάτα με 3-1 στην Τούμπα.

Η εφημερίδα Δημοκρατία, θύελλα κατά της Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της κυριακάτικης Δημοκρατίας. Όλα τα κόμματα, γράφει η Δημοκρατία, την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βουλγάρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με υπεκφυγές περί κατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε, λέει η Δημοκρατία για την κυρία Μενδώνη. Και τα κοιμήλια από τη Βουλγαρία. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, διαβάζω στη Δημοκρατία. Μάχη για να σωθεί δίνει τώρα η Guilfoyle. Με καθυστέρηση ημερών απαντά μέσω των δικηγόρων της στις αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια. Και ιδιωτική διπλωματία κλιμακώνει τις απειλές για το καλώδιο η Τουρκία, αποθρασιμένη από την υποχωρητικότητα της Αθήνας. Πυροτέχνημα και για τους ανηλίκους, χαρακτηρίζει η Δημοκρατία το νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή για τα social media και τους 15χρονους. Η εστία. Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ποιοι απέσυραν το στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας? Ούτε μία εβδομάδα δεν διήρκεσαν οι προβολές τους στην Αθήνα. Ούτε μία διαφήμιση, όπως έγινε για τον Σόρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους. Δεν διενεμήθη η ταινία στις μεγάλες αίθουσες, γράφει η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, με την έγκριση της ελληνικό μετρό, τέσσερις φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατ' εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Ακόμη, Πασόκ Ελλάς, πόλεμος δηλώσεων. Νέος γύρος σύγκρουσης με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Τι απαντάει ο αρθρογράφος της εφημερίδας των συντακτών? Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ως πύχη ο Πρωθυπουργός? Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά. Σφαγή για τον Βλάκα, εντός εισαγωγικών η λέξη Βλάκα. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη. Οργή σιακαντάρι για τον πορτ παρόλ του Τσίπρα. Τι ντροπή. Ακόμη, φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν, νέα δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Και μπλόκο στα social media, καταστροφικό να μεγαλώνουν τα παιδιά με μια οθόνη, τονίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, διαβάζω στο μανιφέστο. Η Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political, τέσσερις καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες, με 32,2% καταλληλότερους για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση, οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και οι ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.

ελεύθερη ώρα στα χέρια του Ιερώνυμου, οι περιουσίες των μοναστηριών. 24 Οκτωβρίου, στο δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Συνάγραφη Ελεύθερη Ώρα, σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, η Εκκλησία της Ελλάδος κατονομάζεται πλέον ρητά ως φορολογικά υπεύθυνη, άρα και ιδιοκτήτης για τα ακίνητα των μοναστηριών μέσω του Έμφυα. Και η ναυτεμπορική, τα σενάρια, η πιθανή έκπληξη και ο δεκάλογος των δημοσιονομικών περιθωρίων. Κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα, οι περιορισμοί του κοινοτικού πλαισίου. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε η κυρία Μαριάννα Πυριώτη θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, την σύμβουλο επικοινωνίας και πολιτική αναλύτρια, την κυρία Μαριάννα Πυριώτη, που είναι ιδιαιτέρως αγαπητή εδώ στον Όμιλο Real από την εποχή που ήταν επικεφαλής στο πολιτικό μας ρεπορτάζ και την είχαμε πολύ συχνά και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα. Καλημέρα, αγαπημένη Μαριάννα.
1: Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε πολύ υλικό προσχολιασμών. Θα ξεκινήσω από αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς με αφορμή το άρθρο Καρτερού. Θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις να διαμορφώνονται οι σχέσεις των δύο κομμάτων και αν θεωρείς ότι αυτά τα ρήγματα, τα προεκλογικά, μπορούν να επουλωθούν μετά τις εκλογές στην περίπτωση που χρειαστεί αυτά τα δύο κόμματα να καθίσουν στο τραπέζι για μια ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία.
1: Η τελευταία ερώτηση, η απάντηση είναι ναι. Στην πολιτική έχουν ενωθεί και έχουν ενώσει δυνάμεις, δηλαδή πολύ, πολύ πιο σκληροί αντίπαλοι μεταξύ τους προεκλογικά. Άρα αυτό το θεωρώ ότι αν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, δύσκολο, αλλά αν υπάρξει, ναι, θα ενωθούν, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στη διαπραγμάτευση. Το γιατί γίνεται αυτό, το οποίο κατά την άποψή μου είναι δώρο προς το ΠΑΣΟΚ και όχι, όχι κάτι το οποίο ωφελεί τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς, ωφελεί το ΠΑΣΟΚ γιατί θυμίζει αν θέλει την...
0: Επομένως, για να μην γίνω καρτερός, θα πω ότι δεν θεωρείς ιδιαιτέρως έξυπνη την παρέμβαση Καρτερού, γιατί ο Καρτερός είναι Ελλάς, είναι Κεντρική Πολιτική Επιτροπή Ελλάς.
1: Και... μαχητικότατος αρθρογράφος. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο εγώ διαφωνώ με την προσέγγιση ότι εδώ μιλάμε για τον κακό αστυνόμο και τον καλό αστυνόμο, όπου ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται διαλλακτικός.
0: Ως βουδιστής μοναχός.
1: Ακριβώς, και ο κύριος Καρτερός κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο κύριος Καρτερός, καταρχήν τον ξέρεις και τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος πολύ οξύς από τη φύση του, έτσι, από το χαρακτήρα του. Και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι ήταν μια μεθοδευμένη στρατηγική κίνηση της Ελλάς για να βγει μετά ο κύριος Τσίπρας και να απολογείται και να λέει ότι εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν κτλ. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάθε λόγο το ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ να το φέρει κοντά του με ένα μιλήσιο πολιτικά τρόπο και να πει: παιδιά, όλοι μαζί είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε, δεν είμαστε εχθροί. Όλοι μα ο εχθρός είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Οι εκφράσεις τύπου αν είναι βλάκας ο
0: αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν ταιριάζει σε αυτή τη στρατηγική. Και το κυριότερο από όλα είναι αυτό που λέμε, ότι ξυπνάει, και πολύ λογικά νομίζω Νίκο, ξυπνάει τα αντανακλαστικά των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο. Και οι οποίοι λένε μισό λεπτό, τι είναι αυτό ας πούμε. Θα ξαναθυμηθούμε τώρα την περίοδο 12, 15, 18 που ήμασταν υποδιωγμό και μας πετάγανε πέτρες και κάνανε και δείχνανε. Η οξύτητα δεν συμφέρει το Τσίπρα. Αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα το δεύτερο θέμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό το 25% που έβαλε σαν πύχη προς τα κάτω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Ναι. Ένα ερώτημα το οποίο νομίζω έχει μια πολύ απλή απάντηση. Θα μπορούσε να μείνει πρόεδρος και πρωθυπουργός, μάλλον πρόεδρος βασικά, γιατί πρωθυπουργός από μια άλλη διαδικασία, πρόεδρος, ένας πρόεδρος ο οποίος φέρνει αυτό το ποσοστό. Η απάντηση είναι όχι, διότι το 25% είναι 90 κάτι ένδεση.
0: Πάντως με ανάλογα ποσοστά ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ.
1: Με 29%.
0: Με 29%, ναι.
1: Ναι, γιατί στο πρώτο στο 18.
0: Εγώ είπα ότι ο πύχης μπαίνει, το χαμηλότερο σημείο στο οποίο μπορεί να μπει είναι κατά τη γνώμη μου το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ακριβώς. Το 28%.
1: Του κατέβασε τρεις μονάδες κάτω, διότι μπορεί να σπάσει ο διάολος το πόδι του στη χειρότερη περίπτωση και να είναι 27 κόμμα κάτι. Οπότε το κατέβασε τρεις μονάδες κάτω, που είναι και το όριο του αν θα πάρει δεν θα πάρει πόνους. Έτσι. Δηλαδή 24,9 δεν παίρνει πόνους, 25 δεν παίρνει πόνους. Το έβαλε εκεί, αλλά ούτως ή άλλως πιστεύω ότι ήταν και μία μία απάντηση, γιατί ήταν ερώτηση, δεν το έθεσε μόνος του, ήταν μία απάντηση για να τελειώσει η ιστορία του με ποιο ποσοστό θα πρέπει να κινηθούν ή να μην κινηθούν ή όποια επίδοξη διάδοχή του. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν, δεν μας έχει δώσει κανείς τέτοιο δείγμα ότι είναι σε θέση να αμφισβητήσουν το Μητσοτάκη, αν ο Μητσοτάκης κινηθεί από το 30 ή γύρω από το 30. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν δώσει μέχρι τώρα.
0: Σαμαράς, τι γίνεται, γιατί καθυστερεί? Είναι βέβαιο ότι θα ιδρύσει κόμμα? Μπορεί η παρουσία των νεοκασιδιαραίων, όπως λέω εγώ, αυτή τη συμμαχία Ελλήνων, πως την ονομάζουν, ναι, που σήμερα εμφανίζονται στο 3,7% στην εκτίμηση ψήφου στην έρευνα της Political, μπορεί αυτοί οι νεοκασιδιαραίοι να οδηγήσουν το Σαμαρά σε αναθεώρηση των σκέψεών του?
1: Κατά την εκτίμησή μου αλλά και κατά τις πληροφορίες μου, όχι. Στο στρατόπεδο του Σαμαρά θεωρούν, ίσως σωστά θεωρούν, ότι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής έχουν αβυσαλαίο μίσος απέναντι στο Σαμαρά Βενιζέλο που τους έβαλε στη φυλακή.
0: Σωστά.
1: Το δεύτερο είναι ότι δεν απευθύνονται, λένε, στο ίδιο κοινό. Το κοινό των ας το πούμε χρυσαυγητών με άλλα ονόματα είναι νεανικό κοινό με πολύ θυμό και με πολύ ακραίες θέσεις, που δεν είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Σαμαράς, που μη γελιόμαστε είναι το 50 άνω, μετριοπαθείς αλλά σκληρή ως προς τις αρχές δεξιή, αλλά μετριοπαθείς άνθρωποι, νοικοκυραίοι να το πούμε έτσι. Στο στρατόπεδο Σαμαρά λοιπόν λένε ότι ο λόγος που δεν κάνουμε ακόμη το κόμμα είναι γιατί αν το κάνουμε νωρίς οι υποψήφοι μας θα γίνουν στόχος προσωπικών επιθέσεων και αυτό που λέμε character assassination από το σύστημα. Καταλαβαίνει την αντίληψη. Οπότε έχει επικρατήσει η άποψη που λέει ότι όσο πιο κοντά πάμε στις εκλογές τόσο καλύτερο θα είναι, γιατί δεν θα υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις και τέτοιου είδους έτσι, προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, είναι φανερό ότι πάρα πολλοί που θέλουν να είναι υποψήφοι με τον κύριο Σαμαρά δυσκολεύονται όχι μόνο να περιοδεύουν, αλλά και να χρηματοδοτούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά ότι η αβεβαιότητα δεν είναι καλό σύμβουλο όταν είσαι πολιτευτής.
0: Τελευταίο ερώτημα και δύσκολο στην απάντηση. Ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, τι στάση θα τηρήσει στην πορεία προς τις εκλογές?
1: Μεταβεβαιότητος δεν θα στηρίξει ανοιχτά τον κύριο Σαμαρά.
2: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 12.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνη Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ. Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
2: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar. Μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
11: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
12: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι, έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα,

0: Καλό μεσημέρι. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καμπανάκι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις τιμές του πετρελαίου προειδοποιεί ότι μπορεί να φτάσουν στα 130 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του έτους, αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παρατείνει το κλείσιμο θαλάσσιων οδών. Το βασικό σενάριο του Ταμείου προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς το Μάρτιο του 2027. Εν ώψη κρίσιμων αποφάσεων, οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην 5η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες, το τραπέζι η πρόταση της Κομισιόν για φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων. Η μέρα αποφάσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, αύριο οι ανακοινώσεις από την κυβέρνηση για την επιδότηση στην Αντλία και το επίδομα θέρμανσης. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του. Προβλέπει εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος το 4,2% για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Την παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς μέχρι το τέλος του έτους ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Προανήγγειλε επίσης μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων. Νέα επίθεση σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Δύο πλοία επλήγησαν από ντρόουνς στα ανοιχτά της Βουλγαρίας. Το ένα βυθίστηκε, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας. Δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το φορτίο και αν υπήρχε. Ενημέρωσε το ΝΑΤΟ, ενώ θα καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας στη Βουλγαρία μετά την απαράδεκτη, όπως είπε, αυτή η επίθεση. Στον αέρα η ενεργειακή ακεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, νέα πλήγματα σε τουλάχιστον 6 ουκρανικές υποδομές στην Ουκρανία με θύματα, καταγγέλει ο Ζελένσκι. Στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και επίσημα ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είχε αποχωρήσει από την Κουμουντούρου μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στην αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Crete TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 27% στην πρόθεση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Political. Ακολουθεί η Ελλάς με 14,3%, 13,3% λαμβάνει το ΠΑΣΟΚ. Τέταρτη η Ελληνική Λύση με 6,9%, το ΚΚΕ με 5,6%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία λαμβάνει 3,9% και από 3,4% η Φωνή Λογικής και η Συμμαχία Ελλήνων. Τελευταίο αντίο στην 20χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από χρήση ουσίας σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη έρευνα των αρχών, σύμφωνα με πληροφορίες του Ράδιο Θεσσαλονίκη, μέσα στο χώρο υπήρχαν κάμερες, αλλά το υλικό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί καθώς έχουν καλυφθεί από αντικείμενα. Σήμερα αναμένονται και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ο δικηγόρος της οικογένειας δήλωσε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη ότι η ουσία που πήρε η 20χρονη είναι ίση με 14 χάπια. Μαρτυρία σοκ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη από νεαροί που ήταν στο πάρτι το μοιραίο βράδυ. Υπήρχαν παντού ναρκωτικά, γινόταν χρήση μπροστά μας, είπε.
1: Γύρω μου παντού κάνανε ναρκωτικά, μόνο στο γύρω οπτικό μου πεδίο, στον μπροστινό μου και πλάγια μου. Το είδα αυτό το πράγμα. Πώς...
2: Εσένα σε προσέγγισε κάποιος?
1: Ναι, δύο ή τρεις φορές. Άνθρωποι που ούτε κοίταξα ούτε ήξερα ότι είναι στο χώρο. Και όχι απαραίτητα μεγάλοι άνθρωποι, νεαρά άτομα ήταν.
2: Για να σου προσφέρουν τι?
1: Ναρκωτικά. Και MDMA κάνανε, βάζανε δηλαδή σε μπουκάλια με νερό, έτσι απροκάλυπτα. Ούτε καν τριβόντουσαν ούτε τίποτα. Δηλαδή, ναι, η μπροστινή μου ακριβώς. Δηλαδή, ένα βήμα να έκανε, έπεσα πάνω τους. Μέσα ανοίγανε ένα μπουκάλι, βάζανε μέσα σκόνη, το κουνούσαν επιδεικτικά μπροστά στον DJ και καλά, αν θέλει.
0: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε ένας 34χρονος από γιόταχη έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Οτσάνης. Το συμβάν σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
3: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 ακταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Δημητρία, πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Άστα τόσο καιρό σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα με συννεφιά, τοπικές βροχές, έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στη Χαλκιδική μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα δείξει έως 12 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, μέχρι 19 στις υπόλοιπες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχουμε συννεφιά, αναμένονται βροχές με τη μέγιστη θερμοκρασία όχι πάνω από 20 βαθμούς.
3: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του. Με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
9: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
10: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
9: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
10: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
9: Και τέλεια γεύση.
10: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
9: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
3: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
12: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
13: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
12: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
13: Όχι, καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
3: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ομόντα Τζαϊκού, Hybrid Days, 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 με 6 στην Northern Star, στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Τζαϊκού 5 για 6 μήνες.
21: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
22: Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις πρόμου?
23: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
4: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
23: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
4: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
23: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι σκασμένος στα γέλια ήδη γιατί, πριν αρχίσουμε.
1: Γιατί διαβάζω εδώ σήμερα το άρθρο του κύριου Καρτερίου, που λέει 50 χρόνια κάνω δημοσιογραφία, άρα μπορώ να λέω ηλίθιο όποιο θέλω, ξέρεις. Τι ωραία.
0: Καταρχήν, από τα 50 που κάνει δημοσιογραφία, καμιά δεκαπενταριά είναι κομματικό στέλεχος, ίσως και παραπάνω.
1: Όπως και τώρα δηλαδή.
0: Και μας κουνάει και το δάχτυλο περί αντικειμενικότητας.
1: Εννοείται.
0: Δεν είμαστε αντικειμενικοί, δεν είμαστε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Τσίπρας κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, αλλά με αυτά και με άλλα.
0: Για μένα έπρεπε στο θέμα αυτό να πάρει.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρος.
0: Ξεκάθαρος.
1: Ονομαστικά έπρεπε να πει, δεν υιοθετώ την άποψη.
0: Ακριβώς. Του κυρίου Καρτέρου.
1: Όπως κακώς το Πασόκ έκανε με την ιστορία της κυρίας Παπαδοπούλου με τον Κωνσταντακόπουλο.
0: Επίσης.
1: Δηλαδή, αυτόν.
0: Επίσης.
1: Επίσης. Καθαρές κουβέντες, ρε παιδί.
0: Επίσης. Παρότι δεν έχει το ίδιο βάρος η μία με την άλλη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Διότι ο Καρτερός χαρακτήρισε βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, μιλάμε για μια απρέπεια.
1: Ναι, και απρέπεια.
0: Μεγάλη απρέπεια. Εμείς
1: εδώ, λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Κάνουμε μαθήματα ηθικής. Εμείς εδώ έχουμε πολλές φορές κρατηθεί. Πράγματι, και καλά κάναμε. Όταν στελέχη του Πασόκ θα έχουμε και μετά την κυρία Γιανακοπούλου, λένε ότι θα πάμε ότι θα βγούμε πρώτο κόμμα. Και λέμε, ρε παιδιά, που η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Λέμε ότι εντάξει, έχει δικαίωμα στο όνειρο.
0: Πόσες φορές έχω κάνει την ερώτηση, από πού προκύπτει το με μια ψήφο.
1: Σε βλέπω και χαμογελάς, αλλά δεν βρίζεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή, ο άλλος τι είναι, ξύπνιος και το λέει το ηλίθιο τον άλλο. Τι λέει, ρε μεγάλε. Δηλαδή, τι λες, άσε μας από εκεί χαμό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν η χώρα είναι περίεργη. Άκουσα να δει τώρα τι έχει γίνει. Εδώ άρχισε η προεκλογική περίοδο με Μητσοτάκη 8 μήνες και επειδή έχουμε τράτο χρονικό, έρχονται και οι Αμερικάνοι και κάνουν προεκλογική εκστρατεία. Έρχεται και ο επόμενος το Φεβρουάριο.
0: Έρχεται ο Βάνς, λέει.
1: Αυτή η Ακρόπολη, μήπως έπρεπε με δόνει. Είμαι εδώ ή τίποτα δικαιώματα να βγάλουν κάνα ευρώ παραπάνω.
0: Ναι, να πληρώνουν για να μιλάνε μπροστά.
1: Τι γίνεται, είναι δυνατόν.
0: Το φόντο πρέπει να το πληρώνει.
1: Θα έρθουν σιγά, θα έρθουν και άλλοι.
0: Μπορεί να έρθουν και ο Τραμπ, λέει.
1: Ο Τραμπ το γλιτώσαμε. Μήπως έρθουν οι Γάλλοι εδώ.
0: Ναι, δεν το αποκλείω.
1: Και σου πει άλλο, γιατί εγώ να μην έρθω. Καταλαβαίνω.
0: Δεν το αποκλείω. Είναι η πνίκα, προσφέρεται για προεκλογική ομιλία.
1: Ναι, ναι. Ρε Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με αυτές τις παρατήσεις πολλών βουλευτών, λες να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ντροπή σου, ντροπή σου.
1: Τα μετράω, λέω στον Μακρυγιάννη εδώ στο site του Βουλή, εσύ του λέω, για μέτρα, μήπως ξαναγίνει ο Φάμελος, ο οποίος είναι η Δούρου, αρχηγός, ο Αδουλάκης ξαναχάσει. Αλλά μου λέει ο Μακρυγιάννης ότι δεν φτάνουν, λέει, δεν φτάνουν.
0: Είμαστε φοβερή χώρα. Είμαστε δυνατή χώρα, δυνατή.
1: Εδώ δεν ξέρω, δεν πλήττουμε ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Σήμερα στη δημοσκόπηση της Political βλέπω τους νεοκασιδιαρέους, όπως τους λέω εγώ, τη Συμμαχία Ελλήνων, πώς την αποκαλούν, στο 3,7.
1: Ποια εταιρεία την έχει κάνει?
0: Αυτή που κάνει εκεί στην Political. Τώρα θα σου πω αμέσως, κάτσε να βρω το πρωτοσέλιδό της.
1: Για πες το.
0: Περίμενε interview.
1: Εγώ δεν σχολιάζω την interview όσο έχει το δικαστήριο με τη...
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, ναι. Οπότε πάω παρακάτω. Το παίζω αυστηρό σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε θεσμικοί.
0: Είσαι θεσμικός.

0: πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Και στη συνέχεια ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο οποίος μπορεί να μην είναι υπεύθυνος για τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς αυτά τα λαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να μας πει για τις ενεργειακές ισορροπίες,
1: για τα πράσινα τιμολόγια, για τα πράσινα τιμές, για την αποθήκευση,
0: για τα αποθέματα. Έχει θέματα πολλά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Προτέρια. Αν είσαι νέος μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό που θα πούμε τώρα σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

0: πάμε στη συνέντευξή μας με την κυρία Γιανακοπούλου. Να σας ενημερώσω και για ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που έρχεται τις επόμενες μέρες. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, Nextis Now και Dom Consulting στην Έγλη του Ζαπίου διοργανώνουν το έκτο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές, το νέο τοπίο. Θα είναι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, κρατικοί αξιωματούχοι, κορυφαίοι ειδικοί, στελέχοι κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες. Θα ανοίξουμε το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα cybergreece.gr. cybergreece.gr. Μπείτε να δείτε ποιοι θα μιλήσουν, τι συζητήσεις θα γίνουν. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Κυρία Γιανακοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Κυρία Γιανακοπούλου, φόρα έχετε πάρει. Βλέπω λίγο στις δημοσκοπήσεις τζιμπάτε παραπάνω από το καλοκαίρι και πριν το καλοκαίρι, μετά τη δέθενο χρονικά. Υπάρχει και αυτή η κόντρα, η σύγκρουση στον χώρο της κεντροαριστεράς με αφορμή διάφορα ευθράπελα, θα λέγα εγώ. Πώς το κρίνετε, σκοπεύετε με αυτό, στοχεύετε ξανά την πρώτη θέση ή η φασέρια γίνεται για την δεύτερη θέση μεταξύ σας και της Ελλάς?
1: Καταρχάς, ναι, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να ανεβαίνουμε και αυτό είναι σίγουρα ικανοποιητικό. Θέλει ακόμα περισσότερη δουλειά, γιατί μπορούμε να ανεβούμε πολύ περισσότερο και ο στόχος μας είναι άμεσα στις δημοσκοπήσεις το επόμενο διάστημα να είμαστε δεύτεροι και βεβαίως με αυτό μετά και με τη συνέχεια της δουλειάς την οποία κάνουμε να χτυπήσουμε την πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για εμάς. Ο αντίπαλός μας είναι ένας. Και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η πολιτική που έχει εφαρμόσει στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι μια λαϊκή απέτηση και λέμε ότι ο μόνος που μπορεί να κάνει αυτή την αλλαγή πολιτικής είναι το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, υπόθηκαν το προηγούμενο διάστημα.
2: Αυτή η λαϊκή απέτηση, αν μου επιτρέπετε, αυτή τη λαϊκή απέτηση την αντιλαμβάνεστε μιλώντας με τον κόσμο που κάνετε τις περιοδίες σας, γιατί από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι ορατή
1: τουλάχιστον σε εμάς. Το 70% και στις δημοσκοπήσεις λένε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ότι δεν είναι ικανοποιημένη.
2: Και δεν λένε όμως το ΠΑΣΟΚ να πάρει τη θέση του Μητσοτάκη.
1: Ακούστε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 15 έως 20% εξαρτάται από την δημοσκόπηση που είναι στην κρίσα ζώνη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν απέχει από την εκλογική διαδικασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε ξανά τον κόσμο που είναι στην αποχή και βεβαίως υπάρχει κόσμος που αισθάνεται ότι πολιτικά δεν εκφράζεται και χρειάζεται να μπορέσουμε να αποτελέσουμε τον εκφραστή των ανησυχιών και της ελπίδας του. Από εκεί και πέρα θέλω να σας θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές με βάση τα exit poll το 14% των πολιτών αποφάσισε τι θα ψηφίσει μέσα στην κάλπη και το υπόλοιπο 14% την τελευταία εβδομάδα.
0: Σε αυτούς ποντάρετε εσείς? Σε αυτούς ποντάρετε?
1: Ποντάρουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλους όσους σας παρουσίασατε μιλώντας το πριν από λίγο. Ποντάρουμε σε όλο τον κόσμο που πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή, γιατί υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Για ποιο λόγο να βγει τρίτη τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης? Για να συνεχίσει.
3: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
4: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
5: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
4: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
5: Ναι.
4: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nipe είναι για την πραγματική ζωή. Nipe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
4: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nipe που σου αξίζει.
5: Αλλά, μαμά, βιάσου. Τα βάουτσερ λίγουν.
6: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
7: Πού θα φάμε σήμερα?
8: Στο Πεσκέσι φυσικά.
7: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
8: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
7: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
8: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
7: Τηλέφωνο 2461 100717.
8: Πεσκέσι με ζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
7: Πεσκέση. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
1: Αυτό το λέω.
0: Γιατί υπήρξε και υπήρξαν και από τη δική σας πλευρά κάποια περίεργα περιστατικά, όπως αυτό του κυρίου Κωνσταντόπουλου με την κυρία Παπαδοπούλου της Ελλάς, που καταλήξαν και στα δικαστήρια μάλιστα.
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το πρόσωπό μου, έχω κάνει απολύτως σαφές ότι έχω κάνει αγώνες για τις γυναίκες και στηρίζω πάντα και διαχρονικά τις γυναίκες απέναντι σε πολλές και διαρκείς επιθέσεις που δεχόμαστε τον δημόσιο διάλογο και θέλω σε αυτό να είναι καθαρή η θέση. Από εκεί και πέρα έχει οδηγηθεί αυτή η κουβέντα, αυτή η ιστορία νομίζω έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, υπάρχουν μάρτυρες, έχουν υποθεί πράγματα, ό,τι και αν έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα εννοείται ότι είναι απολύτως καταδικαστέα, όμως ξαναλέω, εδώ πέρα έχουμε μία άλλη τάξη πρόβλημα. Δεν έχουμε να κάνουμε απλά με την κακή κάκιστη συμπεριφορά κάποιου στελέχους, ενός στελέχους. Έχουμε ένα κεντρικό πρόσωπο, ο πολύ κοντινό στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος βγαίνει και χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Δεν είναι το ίδιο. Πολύ ασχοληθήκαμε. Να σας πω όμως, υπάρχει
1: ένα... είναι ένας για εμάς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Έτσι και λέτε και οι δύο, αλλά όλη μέρα ασχολείστε ο ένας με τον άλλον.
1: Λοιπόν, ας προσέχουμε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Έχουμε μπροστά μας 7 μήνες και... προεκλογικής περίοδου. Μην οδηγούμαστε σε παρεκτροπές. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό.
2: Να σας ρωτήσω όμως κάτι που προκύπτει από αυτό που μόλις είπε ο Νίκος, ότι μεταξύ σας υπάρχει αυτή η ένταση. Αν κάνουμε μια υπόθεση και την κάνουμε, γιατί προεκλογική περίοδο έχουμε και πάρετε και οι δύο ένα καλό ποσοστό, δεν ξέρω τι εσείς λέτε πρωτιά, αλλά τέλος πάντων εγώ λέω όχι, και έχετε και οι δύο μαζί παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές. Ο κόσμος θα πει ωραία, έχουν 32% και οι δύο μαζί, 33-30% ό,τι θέλετε ενδεχομένως, αλλά δεν μπορούν, αφού δεν μπορούν να συνηθούν, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση. Δηλαδή υπάρχει το θέμα ότι ο κόσμος πρέπει να αναζητήσει μια εναλλακτική λύση αν θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, αν ψηφίσει να φύγει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία. Με αυτή την εικόνα δεν φαίνεται να υπάρχει αναλλακτική. Μια η τσακωμή, μετά η Κουφουνικολάκου λέει δεν είναι όμορος χώρος κλπ. Σου λέει ο άλλος, α καλά, αυτοί δεν μπορούν να συνηθούν, τώρα δεν θα συνηθούν ποτέ.
1: Ακούστε, επειδή αντιλαμβάνομαι την ουσία της ερώτησής σας. Για εμάς η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, που θεωρούμε ότι είναι απολύτως εφικτό λόγω της ρευστότητας, της κατάστασης, όπως σας είπα, της ενδεχόμενης δημιουργίας και άλλων κομμάτων που θα πλήξουν κατά κύριο λόγο τη Νέα Δημοκρατία, όλης αυτής της συνθήκης την οποία σας περιέγραψα πιο πριν. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, τότε για εμένα είναι σαφές. Θα πάρει την πρώτη διερευνητική εντολή. Έχουμε αποκλείσει με κάθε τρόπο την οποιαδήποτε δυνατότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αφού εμείς
2: αγωνιζόμαστε. Και να πάτε με την Ελλάς του Τσίπρα που βρίζεστε κάθε μέρα.
1: Και από εκεί και πέρα υπάρχει η συνταγματική διαδικασία.
2: Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, κυρία Γιανακοπούλου. Θα πάτε με το Τσίπρα που τον βρίζετε, τον λέτε, γιατί έχετε υποδεί και αυτά. Τον έχετε πει ψεύτη, Κολοτούμπα. Δεν ξέρω τι άλλο.
1: Θέλετε να θυμηθούμε τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας για
2: δεν θα κάνουμε διαβολή γι' αυτό. Λέω θα πάτε με αυτόν που βρίζεστε.
1: Εγώ λέω να τα αφήσουμε πίσω.
2: Εντάξει, θα τα αφήσουμε αυτά. Θα πάτε με αυτόν που έχετε ένταση. Έχετε ένταση μεταξύ σας.
1: Εμείς λέμε.
2: Πώς θα πείθετε τον κόσμο ότι θα πάτε μαζί.
1: Άμα εσείς λέτε, και νομίζω αυτό μπορεί να το αντιληφθεί κάθε Έλληνας και Ελληνίδα πολίτης, αν λέμε ότι κάποιος σε χαρακτηρίζει βλάκα, και ξαναλέω τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μου λέτε ότι εμείς έπρεπε να σιωπήσουμε ή έπρεπε να πούμε σας ευχαριστούμε ή έπρεπε να μην αντιδράσουμε καν, συγγνώμη, εγώ δεν ανήκω σε αυτή την οτροπία. Θεωρώ ότι αυτό δυναμητίζει το πολιτικό κλίμα και θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχει απάντηση. Επειδή όμως τα προβλήματα είναι άλλα, τα προβλήματα είναι του ελληνικού λαού, της καθημερινότητας, της ακρίβειας, των ενοικίων, της ενέργειας, των σχολείων, και σας το λέω γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ζητήματα των σχολείων, της υποστελέχωσης, των υποδομών, το ότι έχουμε στηβάζουν οι μαθητές, 27, 28, 29 μαθητές μέσα σε υποδομές που είναι ακατάλληλες και με πολύ λιγότερους καθηγητές από αυτούς που χρειάζονται. Όλα αυτά είναι προβλήματα και το μόνο κόμμα που έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και στελέχη έμπειρα και ικανά για να μπορέσουν να φέρουν αυτή την πολιτική αλλαγή είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Και θέλουμε να φέρουμε την αλλαγή.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας κάνουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά ξανά. Ευχαριστούμε.
1: Καλά.
9: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Όλοι έχουν τους λόγους τους να είναι Team, το παραδοσιακό Κολλιός.
11: Εγώ, το παραδοσιακό Κολλιός. Παραδοσιακά, πλούσιο σε ασβέστιο, για να στίβω την πέτρα.
12: Το βάρινες. Εγώ είμαι για πιο light πράγματα. Με το παραδοσιακό Κολλιός, ελαφρύ.
13: Silence, s'il vous plaît. Είναι η παραδοσιακό Κολλιός καπνιστό στιγμή μου.
14: Βρε παιδιά, το παραδοσιακό Κολλιός high protein σε φέτες. Για μένα που είμαι φέτες και φαίνομαι.
15: Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
16: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης Α3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολέδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
4: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
3: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
4: Στο petshop88.gr.
5: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των Ινοπιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους Ινοπιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva More και στην γραμματεία της εκδήλωσης.
8: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμασης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
9: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και

Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Η Ανακέμ όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της εργάζεται μεθοδικά για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων και των παραγωγών αποβλήτων. Εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές, εξασφαλίζει σημαντικά ωφέλη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της εθνικής μας οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας αληθινής κουλτούρας ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Ανακέμ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε σύγκρουση 2 γιοταχή στη Μεσαία Λωρίδα, στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στον Ασπρόπυργο, και έχει προκληθεί μποτιλιά.

0: κάθισμα μέχρι την περιφερειακή του Εγάλεω, να έχετε το νου σας. Πάμε τώρα στην κυρία Γιανακοπούλου για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
1: Ναι, όχι, να ρωτήσω. Ναι. Λίγο πρέπει να ρωτήσουμε για το θέμα της οικονομίας σε σχέση με τις επιδοτήσεις και τις τιμές ενέργειας που νομίζω σήμερα είναι και η μέρα που
0: αύριο,
1: θα ανακοινώσει.
0: Αύριο.
1: Τετάρτη. Τετάρτη, αύριο.
0: Ναι.
1: Εσείς, κυρία Γιανακοπούλου, θεωρείτε ότι στα πλαίσια του εφικτού είναι αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να διορθώσει την τιμή στην αντιλία ή υπάρχουν και άλλα περιθώρια που εσείς φαίνεται ότι εκτιμάτε θα ήταν ακόμα καλύτερα να κατέβει κι άλλο με μεγαλύτερη επιδότηση και σε σχέση τι περιμένουμε και με την Σύνοδο Κορυφής Πέμπτη Παρασκευή?
2: Εμείς λέμε ότι η αντιμετώπιση της κυβέρνησης έχει δύο ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι αντιδρά πολύ καθυστερημένα. Δηλαδή φτάνουμε μέσα Οκτώβρη και αυτό είναι μια πολύ, δείχνει πολύ καθυστερημένα αντανακλαστικά όταν γνωρίζουμε ότι αυτή η κρίση διαρκώς υπάρχει και ήδη από τον Αύγουστο γνωρίζαμε ποια θα ήταν η κατάσταση. Τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης είναι πολύ αργά και βεβαίως αυτά τα οποία ανακοινώνει συνεχίζουν, δεν ξέρουμε τι πρόκειται να πει τώρα, αλλά ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συνεχίζει να είναι μιας λογικής ημίμετρων. Όμως τα προβλήματα ήδη υπάρχουν, γίνονται ακόμα χειρότερα, οδηγούμαστε σε συνθήκες ενός ακραίου οικονομικού στρες και μέγενης των ελληνικών οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η ακρίβεια ήδη υπάρχει και επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο και χωρίς να είναι κανείς οικονομολόγος καταλαβαίνω ότι το όποιο τσίμπημα τιμών δεν θα το βρούμε απλά στο πετρέλαιο θέρμανσης που είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα το βρούμε σε όλο τον οικονομικό κύκλο, σε όλη την αλυσίδα των προϊόντων και γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ένα πακέτο μέτρων που θα θωρακίσουν την κοινωνία και γι' αυτό επιμένουμε στην μείωση του ΦΠΑ και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που άμεσα θα δώσουν μία ανακούφιση. Συνεχίζουμε να επιμένουμε και να λέμε ότι αυτό έχει συμβεί σε άλλες 15 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον δογματισμό του κ. Μητσοτάκη και βεβαίως επιμένουμε επίσης στην στήριξη των εισοδημάτων. Στη στήριξη των εισοδημάτων και με την επαναφορά του 13ου μισθού, της 13ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ και με ένα πακέτο μέτρων που ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανακοινώσει. Ένα σχόλιο. Όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει.
1: Συγγνώμη, αλλά για το αυτά που λέτε εσείς το δογματισμό, η κυβέρνηση λέει ότι κάθε μείωση του ειδικού φόρου μία μονάδα είναι ένα δις. Μπορεί και παραπάνω. Και σου λέει δεν έχω περιθώρια.
2: Όταν.
1: Γιατί δηλαδή να μην θέλει να τη μειώσει για να, και μάλιστα αυτή την περίοδο που έχουμε και εκλογές σε λίγους μήνες.
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα που μόνο η κυβέρνηση μπορεί να σας απαντήσει. Εμείς όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και προτείνει ένα μέτρο, αυτό η κυβέρνηση το λέει λαϊκισμό. Όταν η ίδια έρχεται να τελικά το, ή να το εφαρμόσει και κολοβά τις περισσότερες φορές και με μεγάλη καθυστέρηση, τότε είναι δήθεν γενναία μεταρρύθμιση.
1: Το είδαμε
2: να το έχει κάνει για τις συντάξεις κυρίας, το είδαμε με τις 120 δόσεις. Θυμάστε μέχρι πριν από ένα μήνα τι μας έλεγαν. Ότι αυτά δεν γίνονται, ότι αυτά είναι ανοησίες, έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης και άλλα πολλά. Τελικά ήρθαν με καθυστέρηση και κόλλωβα να φέρουν τις 120 δόσεις. Ξαναλέω, υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ. Και υπάρχει και κοστολογημένη δυνατότητα για τη μείωση του ΦΠΑ στα 300 εκατομμύρια. Υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν έχουν επίπτωση δημοσιονομική, όπως ο μηχανισμός, ο άμεσος για την επιστροφή του ΦΠΑ από αυτά τα οποία έχουν. Έχει πάρει το κράτος λόγω του υψηλού ΦΠΑ και της ακρίβειας να επιστρέφει πίσω αυτόματα στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και υπάρχουν επίσης μέτρα που το δημοσιονομικό τους κόστος είναι πολύ, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε, π.χ. για την επαναφορά της 13ης σύνταξης είναι μόνο 60 εκατομμύρια υπερβάλλων από την δόση την οποία ανακοινώνει το μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα δώσει. Μάλιστα. 100 ευρώ παραπάνω στους συνταξιούχους.
0: Ευχαριστούμε.
2: 100 εκατομμύρια περισσότερο είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς και θα δοθεί όλο στην κατανάλωση, άρα σημαίνει ότι θα έχει έστω.
0: Ευχαριστούμε θερμά, καλά. Κυρία Γιανακοπούλου. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: σε λιγότερο από ένα λεπτό θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με δύο περιοδικά, δύο αγαπημένα περιοδικά. Το InStyle για σας, κυρίες μου, η Μαρία Μπεκατόρου στο εξώφυλλο, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ. Τον θυμάστε, αυτός ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα του Μονακό, είχε δεσμό με τη Μόνικα Μπελούτσι, ο Γάλλος ηθοποιός, ο Βενσάν Κασέλ, σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Και μαζί το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου, το Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Υπουργέ, καλημέρα. Κύριε Τσάφο, νομίζω αρχές Νοεμβρίου θα ανακοινηθούν τα νέα τιμολόγια, τα πράσινα λεγόμενα τιμολόγια, και θα θέλω να ρωτήσω αν όπως αναμένεται από πολλοί κόσμο, πως και αυτά θα έχουν αυξήσεις και αν είναι δεδομένο αυτό, που θα σημαίνει άλλο βάρος ακόμα, ένα ακόμα βάρος στην τσέπη των καταναλωτών.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι υπάρχει μια αρκετά αυξημένη πίεση στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, εμείς όλη την άνοιξη είχαμε καταφέρει λόγω των ΑΠΕ να συγκρατήσουμε ουσιαστικά την αύξηση των τιμών. Αυτές οι τιμές είχαμε γύρω στα 80-90 την άνοιξη, τον Αύγουστο πήγε στο 133, η χοντρική, το Σεπτέμβριο στο 156 και τώρα είμαστε στο 160 κάτι. Αυτή είναι μια πανευρωπαϊκή κρίση. Για να έχετε πάλι μια εικόνα ευρύτερη, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 162 τον Οκτώβριο, η Γαλλία έχει 155, άρα είμαστε σχεδόν στα ίδια σημεία με τη Γαλλία, άρα βλέπουμε μια πανευρωπαϊκή πίεση η οποία προφανώς μας ανισχύει πάρα πολύ για τις επιπτώσεις που θα έχει στους καταναλωτές. Αυτό όμως που επίσης βλέπουμε και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο που μας ακούει να το γνωρίζει, βλέπουμε μια σταδιακή μετατόπιση του κόσμου από τα πράσινα τιμολόγια στα μπλε τα σταθερά. Τι σημαίνει σταθερό? Σταθερό σημαίνει κλειδώνω μια τιμή για 12 μήνες, πληρώνω ίσως κάτι παραπάνω ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές, αλλά έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και αυτό που βλέπουμε είναι μια πολύ μεγάλη μετατόπιση των καταναλωτών, ήδη πάνω από το 30%.
2: Τους πρόκειται προς αυτό η αβεβαιότητα που υπάρχει γενικότερα, μάλλον.
1: Βεβαίως. Και αυτό που νομίζω είναι σημαντικό είναι ότι όποιος θέλει και ανησυχεί για το τι έχει στο χειμώνα, μπορεί ακόμα να βρει αρκετά ανταγωνιστικά τιμολόγια από διάφορους προμηθευτές, οι οποίοι θεωρούμε ότι αυτό δίνει μια, έτσι, μας προστατεύει σε έναν βαθμό από τις πιέσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά.
2: Πάντως δεν υπάρχει και κάτι που αφορά τη δική σας πολιτική. Εδώ έλεγε ο Νίκος τις προάλλες ότι είμαστε και εμείς από αυτούς που βιαστήκαμε να σταματήσουμε το λιγνίτι. Βλέπουμε ότι οι στροφές στις ΑΠΕ είναι χαμηλότερες. Το μεριόδιο προορίζεται γύρω στο 40%, αν δεν κάνω λάθος, ενώ το αέριο είναι ήδη στο 39%. Αυτό δεν ήταν μια πολιτική η οποία τώρα τη βλέπουμε μπροστά μας να μας κοστίζει περισσότερο? Βέβαια εσείς δεν ήσασταν τότε.
0: Και να προσθέσω μια φράση στο εύστοχο ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα, ότι δεν έχουμε κάνει και βήματα για την αποθήκευση του ρεύματος από τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, από τον άνεμο και από τον ήλιο.
1: Να πιάσω και τα τρία ένα προς ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο λιγνίτης φεύγει από το μείγμα γιατί είναι πανάκριβος. Το 2005 ήταν η χρονιά που η χώρα παρήγαγε το μέγιστο ποσό, τη μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη. Από το 2005 και μετά, κάθε χρόνο σχεδόν, έχουμε λιγότερο λιγνίτη από ό,τι είχαμε την προηγούμενη χρονιά.
2: Γύρω στο
1: 10%. Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πανάκριβος ο λιγνίτης. Ακόμα και σήμερα, με τις τιμές που έχουμε, ο λιγνίτης είναι οριακά ανταγωνιστικός. Οι παλιές μονάδες που κλείσανε τώρα του Αγίου Δημητρίου είχαν κόστος συνολικό πάνω από τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα, εγώ σας λέω, για μια περίοδο που έχουμε 160 και ανησυχούμε πάρα πολύ, ακόμα και αυτό είναι πιο φθηνό από τις παλιότερες λιγνητικές μονάδες που είχαμε. Ακόμα και η Πτολεμαϊδα 5, που είναι μια πιο νέα μονάδα, και αυτή δυσκολεύεται πάρα πολύ να ανταγωνιστεί όλες τις άλλες πηγές που έχουμε στο ελληνικό σύστημα. Μεσοσταθμικά η χώρα φέτος έχει μια τιμή χονδρικής περίπου 110 ευρώ. Την Τολεμαίδα τη βλέπουμε να μπαίνει μόνο τις μέρες που έχουμε πάνω από 130, 140, 150. Άρα ο λιγνίτης φεύγει, διότι είναι μη ανταγωνιστικός. Δεν έχουμε καλής ποιότητας λιγνίτη. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα του 2005 και μετά αφήσανε πίσω τους λιγότερο λιγνίτη από ό,τι βρήκαν. Ακόμα
0: ούτε,
1: και ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ούτε σαν ένα είδος ασφάλειας θα μπορούσαμε να έχουμε την εναλλακτική του λιγνίτη.
1: Κοιτάξτε, η ασφάλεια καταρχήν δεν.
0: Εννοώ για την ενεργειακή επάρκεια.
1: Κοιτάξτε, εγώ σέβομαι το επιχείρημα που λέει να πληρώνουμε κάτι παραπάνω για να έχουμε ενεργειακή επάρκεια. Εγώ το σέβομαι αυτό το επιχείρημα και θα ήθελα να το ακούω και πιο συχνά, γιατί είναι ένα τουλάχιστον ειλικρινές επιχείρημα. Απλά αυτός που το προτείνει αυτό πρέπει να μας πει πώς θα το πληρώσουμε και πώς θα κοστίσει. Διότι εγώ αυτό δεν ακούω αυτό στο δημόσιο διάλογο. Εγώ στο δημόσιο διάλογο ακούω να έχουμε το λιγνίτη που είναι φθηνός. Εγώ λέω δεν είναι φθηνός και τα νούμερα δείχνουν ότι δεν είναι φθηνός και γι' αυτό όλες τις χρονιές καταναλώνουμε λιγότερο λιγνίτη. Άρα η στρατηγική επιλογή να φύγουμε το λιγνίτη ορίζεται από τα μαθηματικά. Τώρα ότι θα μπορούσαμε να πούμε ας πληρώνουμε κάτι παραπάνω για να έχουμε λιγνίτη, αυτή είναι μια συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά πρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύ παραπάνω θα μας κοστίσει αυτός ο λιγνίτης. Γιατί είναι πάρα πάρα πολύ ακριβώς. Και ο λιγνίτης, ειδικά με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, δεν είναι ιδανικός ως εφεδρεία. Διότι ο λιγνίτης στη χώρα μας συνδέεται με τα ορυχεία του λιγνίτη. Άρα ή θα έχουμε ένα ενεργό ορυχείο και θα σκάβουμε, και άρα αυτό το λιγνίτη θα πρέπει να τον καίμε, ή άμα δεν έχουμε ενεργό ορυχείο, δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε μια μέρα και να πούμε βάζουμε μπρος το εργοστάσιο. Γιατί αν δεν υπάρχει το ορυχείο να παρέχει το λιγνίτη, δεν μπορεί το εργοστάσιο να παρέχει υπηρεσίες άμεσες. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι, ανάβουμε από το μηδέν το λιγνίτη. Δεν λειτουργεί έτσι.
0: Πάμε και στα άλλα.
1: Πάμε και στα άλλα. Λοιπόν, για τη ΣΑΠΕ, είμαστε από τους πρωτοπόρους της ΣΑΠΕ. Ξέρουμε, το βλέπουμε καθημερινά, όταν έχουμε πολύ άνεμο και πολύ ήλιο, έχουμε χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Για να καταλάβετε, εμείς πήγαμε και κάναμε μια ανάλυση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επικαιροποίησα σήμερα για τη συζήτησή μας. Τις ημέρες που έχουμε πάρα πολύ καλά, καλή παραγωγή από ήλιο, άνεμο και νερά, έχουμε 40% φθηνότερη τιμή χονδρικής από ό,τι έχουμε τις ημέρες που δεν έχουμε πολύ καλή παραγωγή. Με τη ΣΑΠ έχουμε γίνει εξαγωγής ρεύματος. Με τη ΣΑΠ έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές από τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρετε, συζητάμε πάρα πολύ με τη Βουλγαρία για να κάνω και ένα άνοιγμα στην αποθήκευση που γίνεται πολύ μεγάλος διάλογος. Πριν από 5-6 χρόνια είχαμε 35% ψηλότερες τιμές χονδρικής από τη Βουλγαρία. Υπήρχε μια.
0: Ξέρετε, ακούω να λέγεται ότι εξάγουμε ουσιαστικά ρεύμα, το αποθηκεύουν γειτονικές βαλκανικές χώρες και μας το επιστρέφουν ακριβότερα όταν το χρειαστούμε. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Να σας πω ένα νούμερο. Λοιπόν,
2: η Βουλγαρία, για παράδειγμα, που αναφέραμε, κάνει αυτό το
1: πράγμα. Ναι, το λέτε αυτό και θα σας πω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Θα σας πω το εμπορικό έλλειμμα. Έχουμε διαχρονικά εμπορικό έλλειμμα με τη Βουλγαρία στο ρεύμα. Ήταν περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο. Το 2022 είχαμε 638 εκατομμύρια εμπορικό έλλειμμα με τη Βουλγαρία. Το λέω αυτό γιατί δεν θυμάμαι κανείς να γράφει γιατί εισάγουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία. Φέτος έχουμε εμπορικό πλεώνασμα 267 εκατομμύρια. Άρα το ρεύμα που εξάγουμε στη Βουλγαρία και το ρεύμα που εισάγουμε από τη Βουλγαρία, όταν κάνεις την πρόσθεση και την αφαίρεση, έχει 267 εκατομμύρια πλεώνασμα για τη χώρα μας. Υπάρχουν μέρες και ώρες που εξάγουμε και άλλες μέρες και ώρες που εισάγουμε, φυσικά. Αυτή είναι η φύση μιας διασυνδεδεμένης αγοράς. Αλλά η Βουλγαρία σήμερα έχει 10% πιο ακριβή τιμή από εμάς. Άρα όλη η χώρα λέει να αντιγράψουμε μια χώρα που έχει πιο ακριβή τιμή χονδρικής από εμάς. Βλέπω αυτή τη στιγμή τον Οκτώβριο, εμείς είμαστε στο 162, η Βουλγαρία είναι στο 191. Έχει δηλαδή 30 ευρώ πιο ακριβή τιμή χονδρικής. Γιατί δεν είναι η μπαταρία το μόνο πράγμα που έχει σημασία. Σημασία έχει το ευρύτερο μείγμα πολιτικής που έχεις. Εμείς έχουμε πολύ περισσότερα φυσικό αέρια, έχουμε πολύ περισσότερο άνεμο, οι Βούλγαροι δεν έχουν καθόλου άνεμο. Και μάλιστα αυτό που βλέπουμε είναι ότι επειδή έχουν βάλει τόσες μπαταρίες οι Βούλγαροι, όταν δεν υπάρχει υπερπαραγωγή από ΑΠΕ, αυτές οι μπαταρίες προσπαθούν να φορτίσουν και ανεβάζουν την τιμή το μεσημέρι. Άρα καταλήγουν οι Βούλγαροι να έχουν πολύ ακριβότερες τιμές το μεσημέρι και αυτό τους ανεβάζει τιμές τιμή για όλη τη χρονιά. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αποθήκευση. Και εμείς έχουμε κάνει τις κινήσεις μας. Έχουμε ήδη έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε ένα μεγάλο έργο αντιλισσοταμίευσης. Είπαμε ότι θα δώσουμε 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής για να επιστηρίξουμε επιπλέον την αποθήκευση. Κάνουμε και εμείς τις κινήσεις μας. Αλλά επίσης είχαμε και μια στρατηγική, να είμαστε προσεκτικοί σε τεχνολογίες που χρειάζονται επιδοτήσεις. Διότι καήκαμε ως χώρα στις αρχές του 2010 και τα πανάκριβα φωτοβολταϊκά που βάλαμε τότε τα πληρώνουμε ακόμα. Ακόμα, αν πάει ένας άνθρωπος και δει στο λογαριασμό του, υπάρχει μια γραμμή που λέγεται ΕΤΜΕΑΡ. Αυτή είναι η χρέωση με την οποία στηρίζουμε κυρίως τα παλιά έργα ΑΠΕ. Είναι 17 ευρώ τη μεγαβατόρα από τα 220 κάτι, 240 yes. κάτι που πληρώνει ένας μέσος καταναλωτής. Τα 17 πάνε για αυτά τα παλιά έργα. Θέλαμε να το αποφύγουμε αυτό το μάθημα.
2: Ωραία, κύριε Τσάφο, να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Αν μπορείτε να μας πείτε, γιατί κάνατε μια ανάλυση ενδιαφέρουσα, αλλά για να δούμε αν περιμένει κάτι καλύτερο ο κόσμος. Το Νοέμβριο θα έχουμε αυξήσεις στα πράσινα, μπλε, κίτρινα, τι είναι αυτά τιμολόγια, ή θα κρατηθούν σε κάποια επίπεδα κάπως οι τιμές τους όπως είναι οι σημερινές? Τι πρόβλεψη μπορεί να κάνετε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε δεκακάτι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διάφορα προϊόντα. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη για όλους τους προμηθευτές τι τιμολογική πολιτική θα έχουν.
3: 99 ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι μία.
4: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτη μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
5: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη 24610 39 726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
6: Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
7: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: Σε αυτές τις συζητήσεις, άρα θέμα επάρκειας, δεν ανησυχούμε στην αγορά του πετρελαίου με τις σημερινές συνθήκες. Αυτό που μας ανησυχεί φυσικά είναι οι τιμές. Στο φυσικό αέριο βλέπουμε κάτι παρόμοιο, όπου υπάρχει φυσικό αέριο, απλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Άρα θα έλεγα ότι στη σημερινή συγκυρία αυτό που κυρίως μας ανησυχεί είναι οι τιμές. Κυρίως του ντίζελ, δευτεροβόντος και της βενζίνης, του φυσικού αερίου και λόγω του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα έχουμε μια γενικότερη ανησυχία, αλλά εστιάζεται αυτή η ανησυχία κυρίως στο επίπεδο των τιμών.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Και μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.
8: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
16: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Σνίτσελ κοτόπουλο προψημένο 1 κιλό, μόνο με 4,99. Μαργαρίνι Soft 500 γραμμάρια, μόνο με 1,39. Μέλι Ανθέων 750 γραμμάρια, μόνο με 2,89. Essex Σκόνη 50 μεζούρες, μόνο με 4,99. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
17: Σε σένα μιλάω.
18: Χάλια είσαι.
17: Τι πονάει μέσα σου?
18: Αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε Πριμό Στρώμ και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
17: Αλλά όλο που σκέφτηκα το Πριμό Στρώμ, νίσταξα.
19: Πριμό Στρώμ, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέτ Σύνδου.
18: Πριμό Στρώμ, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
22: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
24: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κλειδώνουν οι αποφάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αύριο θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Οριζόντια και ενισχυμένα τα μέτρα, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ. Ρωτήθηκε για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία.
25: Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, όμως είναι σαφές ότι στόχος μας είναι οι Έλληνες να θερμανθούν, να μην έχουν πρόβλημα μέσα σε ένα χειμώνα που ενδεχομένως να προδιαγράφεται και δύσκολος σε καιρικές συνθήκες.
26: Η τιμή που θα ανακοινώσετε αύριο θα είναι για όλο το χειμώνα, για όσο διαρκεί το πετρέλαιο θέρμανσης?
25: Εδώ πέρα βλέπουμε έντονη διακύμανση στο διεθνές πεδίο. Εμείς προσαρμοζόμαστε στα δικά μας δεδομένα για να ξεκινήσει η δράση. Λέμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα κάνουμε και θα παρουσιάσουμε αύριο εξαντλεί τα περιθώριά μας.
26: Μάλιστα.
25: Έχουμε κοιτάξει να δώσουμε τη βέλτιστη, την καλύτερη δυνατή λύση.
24: Οριζόντια η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης.
26: Αλλά να αυξήσετε...
25: Να πάμε ενισχυμένα και οριζόντια και ενισχυμένα. Ο στόχος είναι η ενίσχυση με τρόπο οριζόντιο. Προφανώς κυρίαρχα στις πιο κρύες περιοχές, κυρίως της Βορείου Ελλάδος, αλλά και άλλες, να υπάρξει κάλυψη με στόχο να μην υπάρξει ένας πολίτης ο οποίος θα εξαιρεθεί. Δεν πρέπει να ταλαιπωρηθούν οι Έλληνες. Επομένως, θα πάμε με έναν τρόπο, τον βέλτιστο τρόπο, βάσει των δικών μας δημόσιων οικονομικών, να δώσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ανακούφιση.
26: Άρα...
25: Θα καταλάβουν οι πολίτες όταν θα δουν τις ανακοινώσεις αυτό το οποίο λέω.
24: Την παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς μέχρι το τέλος του έτους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προανήγγειλε επίσης και μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ για την περίοδο των Χριστουγέννων.
1: Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει κλείσει ότι είναι αυτά τα 1740 κωδικοί. Ήδη η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής συγκεντρώνει τους κωδικούς που είναι ήδη εκατοντάδες κωδικοί οι οποίοι θα πάνε μέχρι το τέλος του χρόνου και τη ζήτησα οι οποίοι θα, είτε θα συνεχίσουν είτε θα συνεχίσουν
2: είτε
1: θα μπουν νέοι κωδικοί.
24: Εν όψη κρίσιμων αποφάσεων βρίσκονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην 5η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες. Στο τραπέζι πρόταση της Κομισιόν για φορολόγηση των έκτακτων κερδών των διηλιστηρίων. Καμπανάκι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις τιμές του πετρελαίου προειδοποιεί ότι μπορεί να φτάσουν στα 130 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του έτους, αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παρατείνει το κλείσιμο θαλάσσιων οδών. Το βασικό σενάριο του Ταμείου προβλέπει επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς το Μάρτιο του 2027. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Ταμείο στην έκθεσή του. Προβλέπει επίσης εκτείναξη του πληθωρισμού φέτος το 4,2% για να υποχωρήσει στο 3,6% του χρόνου. Νέα επίθεση σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Δύο πλοία επλήγησαν από ντρόουνς στα ανοιχτά της Βουλγαρίας. Το ένα βυθίστηκε, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το φορτίο και αν υπήρχε. Ενημέρωσε το ΝΑΤΟ, ενώ πρόσθεσε ότι θα καλέσει την πρεσβευτή της Ρωσίας μετά την απαράδεκτη, όπως είπε, αυτή η επίθεση. Στον αέρα βρίσκεται στο μεταξύ ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας. Νέα πλήγματα σε τουλάχιστον 6 ουκρανικές υποδομές στην Ουκρανία με θύματα, καταγγέλει ο Ζελένσκι. Στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και επίσημα ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, είχε αποχωρήσει από την Κουμουνδούρου μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Κατά την αποχώρησή τους από τα δικαστήρια, ομάδα ατόμων έριξε αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών που απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Στον ανακριτή ο 20χρονος για το θάνατο της φίλης του μετά από χρήση ουσίας σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα. Σήμερα έγινε η κηδεία της 20χρονης στην Καλαμαριά. Αναμένονται και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Μαρτυρία σοκ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη από νεαρή που ήταν στο πάρτι το μοιραίο βράδυ. Υπήρχαν παντού ναρκωτικά, είπε, γινόταν χρήση μπροστά μας.
3: Γύρω μου παντού κάνανε ναρκωτικά, μόνο στο γύρω-γύρω οπτικό μου πεδίο, στον μπροστινό μου και πλάγια μου. Το είδα αυτό το πράγμα.
4: Εσένα σε προσέγγισε κάποιος?
3: Ναι, δύο ή τρεις φορές. Άνθρωποι που ούτε κοίταξα ούτε ήξερα ότι είναι στο χώρο. Και όχι απαραίτητα μεγάλοι άνθρωποι, νεαρά άτομα ήταν.
4: Για να σου προσφέρουν τι?
3: Ναρκωτικά. Και MDMA κάνανε, βάζανε δηλαδή σε μπουκάλια με νερό, έτσι απροκάλυπτα, ούτε καν κρυβόντουσαν ούτε τίποτα. Δηλαδή, ναι, η μπροστινή μου ακριβώς. Δηλαδή, ένα βήμα έκανε, έπεσα πάνω τους. Μέσα, ανοίγανε ένα μπουκάλι, βάζανε μέσα σκόνη, το κουνούσαν επιδεικτικά μπροστά στον DJ και καλά αν θέλει. Και...
24: Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε σήμερα ένας 34χρονος από γιόταχη αυτοκίνητο έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό στην περιφερειακή οδό Δράμας προς Οτσάνης. Το συμβάν σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

Νεφώσει σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι και στους 12 βαθμούς, μέχρι στους 19 στις υπόλοιπες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχουμε νεφώσεις. Αναμένονται κάποιες τοπικές βροχές με την θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 20 βαθμούς.

0: Ελληνοφρένα. Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
0: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
1: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έχετε πρόβλημα μαλλιών? Γυρίστε πίσω το ρολόι και αλλάξτε ζωή.
4: Νέα μαλλιά μέσα σε λίγες μόνο ώρες στο Pub Center. Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Με τη μέθοδο που ταιριάζει σε εσάς και την εγγύηση της επιστημονικής τελειότητας. Πρόληψη και προσθετική μαλλιών Pub Center. Μητροπόλεως 24 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνη.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Και δε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
9: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
10: Τι παίζει σήμερα? Η αθλητική επικαιρότητα με τον Θόδωρο Χαστά.
11: Η Τασόκ γνώρισε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Δικέφαλος είδε την Καλαμάτα να παίρνει το διπλό με 1-3 και σπατάλησε την ευκαιρία να πιάσει την κορυφή της βαθμολογίας. Ανοίγει απόψε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Από το πρόγραμμα της Τρίτης ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ατλέτικο με τη Manchester United στη Μαδρίτη, αλλά και το Arsenal Lille στο Λονδίνο. Αναλυτικά τα μάτς στις 8 παρατέταρτο Lan Sporting και Sabah Slavia Πράγας και στις 10 Inter Breeze Arsenal Lille, Atletico Manchester United, Lipsia Eindhoven, Villarreal Napoli, Galatasaray Barcelona και Viking Bayern. Το 3 στα 3 θα επιδιώξουν να πετύχουν στο Eurocup ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που δίνουν το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου τα παιχνίδια τους για την τρίτη αγωνιστική. Πρώτος ρίχνεται ο Δικέφαλος στη μάχη της τρίτης στροφής, καθώς αντιμετωπίζει στις 7 στη Λιθουανία τη Λιετκαδμπέλης στο πλαίσιο του τέταρτου ομίλου. Δραστηριότητα υπάρχει και για τη EuroLeague, με το ελληνικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο μάτς Παρτιζάν Παναθηναϊκός στις 9.30 και το Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10 το βράδυ.
10: Όλη η αθλητική επικαιρότητα και στο rthes.gr. Τι παίζει σήμερα? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεταδόσεις σε 2 λεπτά. Με την υποστήριξη της Intervetten.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το σπίτι που ονειρεύεσαι ξεκινά σήμερα. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Ανακαίνιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κουζίνα, μπάνιο, κουφώματα, εσωτερικές διαμορφώσεις και ενεργειακές αναβαθμίσεις με επίβλεψη μηχανικού και έμπειρο προσωπικό. Με το κλειδί στο χέρι στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γέρμας Home. Ιρηγορίου Κολονιάρη 124, Αμπελόκηπη, Θεσσαλονίκη και στο 2310-52-85-62. Γέρμας Home. Αλεξίου Χρυσόστομος. Δίνουμε αξία στο σπίτι, ποιότητα στη ζωή.

ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, Κλαούτια Ίκερς πίσω από το μικρόφωνο μαζί με τον Κωνσταντίνο Γιαλαμπούκη και είμαστε στα 18 λεπτάκια μετά τη μία. Μια γεύση λίγο από χειμώνα νομίζω αρχίζουμε και την παίρνουμε σιγά σιγά. Στο μεταξύ, για να σας προλάβω, αν έχει χαλάσει το κινητό σας την πιο λάθος στιγμή, να ξέρετε ότι υπάρχει λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σας θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα και με αξιοπιστία. Έχουμε τους Vodafone Tech Heroes, οι οποίοι θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σας με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μήνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο Vodafone, στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

Τρίτη σήμερα, στο μεταξύ ο καιρός έχει αλλάξει για τα καλά. Η θερμοκρασία έχει πέσει και κάπου εκεί αρχίζουμε να αναζητούμε τα μικρά πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Ένα ζεστό σπίτι, μια κουβέρτα στον καναπέ, το χαλάκι απλωμένο κάτω, ένα αγαπημένο πρόσωπο δίπλα μας και γιατί όχι, μια κατσαρόλα που αχνίζει στην κουζίνα. Μια σούπα χίλιες αναμνήσεις. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν φαγητά που τα τρώμε επειδή πεινάμε και υπάρχουν φαγητά που τα τρώμε επειδή μας κάνουν να αισθανόμαστε καλύτερα. Φιβάλλει κανείς γι' αυτό? Νομίζω πως όχι. Και η σούπα είναι για πολλούς από εμάς ακριβώς αυτό. Σκεφτείτε λίγο μία κοτόσουπα με αυγολέμονο, τραχανάς με τυρί, γιουβαρλάκια, αγαπημένο φαγητό και δί των παιδιών, φασολάδα και γιατί όχι και ψαρόσουπα, αχνιστή, αχνιστή. Για κάποιους είναι το απόλυτο χειμωνιάτικο φαγητό, η σούπα. Για άλλους είναι κάτι που θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια. Και για κάποιους τρίτους είναι η τελευταία επιλογή που θα έκαναν ποτέ. Σήμερα λοιπόν λέω να μπούμε στην κουζίνα, να σηκώσουμε τα καπάκια της κατσαρόλας και να μιλήσουμε για σούπες, γιατί εγώ δεν ξέρω για σας. Σηκώθηκα σήμερα με έντονη διάθεση σούπας, αλλά δεν προλάβαινα το πρωί να κάτσω να κάνω σούπα. Το πρωί τη σκέφτομαι.

Οπότε σήμερα λέω να μιλήσουμε λίγο για τις σούπες. Για τις σούπες που αγαπάμε, για εκείνες που μάθαμε από τις μαμάδες, από τις γιαγιάδες μας. Για τις πιο παράξενες σούπες ενδεχομένως που δοκιμάσαμε σε άλλες χώρες, αλλά και για το αν τελικά ένα πιάτο σούπα μπορεί να είναι ένα πλήρες, θρεπτικό και πάνω απ' όλα οικονομικό γεύμα. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από κάτι πιο προσωπικό. Ποια είναι η σούπα που σας έρχεται πρώτη στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη χειμώνας? Είναι η κοτόσουπα της μαμάς? Είναι ο τραχανάς της γιαγιάς? Μήπως είναι ο πατσάς που κάποιοι ορκίζονται ότι είναι το καλύτερο φαγητό του κόσμου, λέω εγώ τώρα.

0: Θοδωρής, η Θοδώρα τώρα δεν μπορώ να καταλάβω εδώ από το ψευδόνυμο στο Viber. Σήμερα λέει θα κάνω τραχανά. Όνειρο. Και εσύ σαν εμένα. Με την ιδέα του τραχανά ξύπνησα. Και χωρίς πλάκα να σας πω την αλήθεια, αν είχα έτοιμο τραχανά στο σπίτι ή αν είχα ώρα, γιατί σήμερα ήταν και η μέρα που πήγα 7 η ώρα το πρωί στο γυμναστήριο, αν είχα ώρα μπροστά μου, θα έκανα τραχανά να φάω πριν έρθω στη δουλειά. Παρακαλώ στο 900.
1: Λαούδια, καλησπέρα.
0: Ναι, χαίρετε.
1: Πάτσα, ό,τι πρέπει τώρα με αυτό το καιρό, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο.
0: Μόνος σου τον κάνεις.
1: Μόνος μου και μόνος μου κάνω, και άμα καμιά φορά χρειαστεί να πάμε και σε κανένα πασαζίδικο.
0: Το όνομά σου?
1: Γιωρίκας.
0: Γιωρίκα, πες, Πόντιος είσαι.
1: Βέβαια.
0: Πόντιος. Δεν μου λες Γιωρίκα, ποιο είναι, ποια σούπα έχει συνδυάσει με την παιδική σου ηλικία που σου θυμίζει μαμά ή γιαγιά?
1: Εγώ επειδή έχω μεγαλώσει στη Σοβιετική Ένωση, θα έλεγα και ένα μπόρς.
0: Τι είναι αυτό, εγώ δεν το ξέρω.
1: Πώς, με λαχανόσουπα είναι.
0: Και λέγεται πόρς.
1: Πόρς, ναι. Έχει λάχανο μέσα, έχει καρότο, ναι. Έχει διάφορα μπαχαρικά, μοσχαρίσει ο κρέας.
0: Α, είναι γνωστή σε εμάς κρεατόσουπα.
1: Ναι, ναι, και παντζάρι, ας πούμε, τρίβεις το παντζάρι και να κάνει ένα χρώμα έτσι κόκκινο.
0: Ναι.
1: Πόρς, πολύ ωραία.
0: Α, μπόρς.
1: Ένα κουταλάκι μετά από πάνω.
0: Γιαούρτι.
1: Γιαούρτι, εμείς λέμε σμετάνα.
0: Ναι. Για να το φωτογραφεί.
1: Είναι τέλειο.
0: Α, ναι, ναι, όντως. Εδώ που τη βλέπω, την έψαξε ο Κώστας στο ίντερνετ και τη βλέπει με παντζάρι, γιατί είναι, έχει αυτό το χρώμα του παντζαριού.
1: Θέλετε να κάνω μια φορά να φέρω εκεί στο στούντιο να φάτε?
0: Να φέρεις, αλλά μην βάλεις κρεμμύδι μέσα, γιατί εγώ δεν θα φάω. Γιαούρτι βλέπω επάνω και μπόλικο άνηθο.
1: Ναι, ναι.
0: Α, Γιωρίκα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Γιωρίκα μου, να είσαι καλά. Περιμένουμε το μπόρς. Παρακαλώ.
2: Κλαούντιά μου, καλημέρα. Μόλις εχθές έκανα κοτόσουπα. Εχθές κοτόσουπα με μπόλικο αυγολέμονο. Τώρα το χειμώνα εννοείται. Δεν το έχω σε τίποτα. Εκεί την ώρα να κάνω τραχανά με μπόλικο τυράκι από πάνω και να φάω βραδινό. Τρελαίνομαι. Πολύ μ' αρέσουν οι σούπες, γενικά πάρα πολύ μ' αρέσουν.
0: Το μικρό σας το όνομα?
2: Είμαι η Τάνια.
0: Τάνια, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Υπάρχει κάποιο κόλπο για το αυγολέμονο για να μην κόψει? Όχι το κλασικό που το βάζουμε σιγά σιγά με το ζουμί από τη σούπα, κάποιο άλλο?
2: Όχι, δεν θέλει να είναι πολύ ζεστή η σούπα.
0: Ναι, πέρα από αυτά τα κλασικά, υπάρχει κάτι το οποίο είναι πιο γρήγορο?
2: Όχι. Απλώς σιγά σιγά θέλει να ρίχνεις το ζωμό.
0: Ναι, αυτό το ξέρω.
2: Το αυγολέμονο και να χτυπάς παράλληλα,
0: ναι.
2: Και να απλώνεις μετά. Αν θέλεις χτυπάς μόνο το ασπράδι και μετά ρίχνεις και το κροκάδι, είναι πιο αφράτο, αλλιώς είναι όλο μαζί.
0: Μάλιστα. Τάνια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι γραμμές είναι στη διάθεσή σας. 2-3-10-2-67-3-8. 2-3-10-2-43-900. Ποια είναι η σούπα που σας έρχεται πρώτη στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη χειμώνας? Είναι η κοτόσουπα της μαμάς? Είναι ο τραχανάς της γιαγιάς? Είναι...
3: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
4: Όχι ακόμα, θέλω παραμύθι.
3: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
4: Ναι.
3: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα.
5: Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
6: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
3: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
4: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
0: Ο Κωνσταντίνος εδώ μου λέει, μία είναι η σούπα. Γιουβαρλόσουπα με πιπέρι και μπόλικο τυρί μέσα. Αχα. Ωραία, παρακαλώ στη γραμμή.
7: Μαρία.
8: Ναι.
0: Ναι.
8: Να μιλήσω.
0: Φυσικά, είστε η Μαρία.
8: Λοιπόν, είπατε για το αυγολέμονο, για να μην κόβει, μόνο το κιτρινάδι.
0: Α, δεν, ναι, βάζετε ασπράδι.
8: Όταν το ζεσταίνεις και μετά, για να μην κόψει, μόνο το κιτρινάδι.
0: Μόνο το κρόκο δηλαδή.
8: Μόνο το κρόκο, ναι. Αντί να βάλεις ένα αυγό όλο μαζί, βάλε μόνο δύο κυτρινάδια. Εγώ έτσι κάνω και λεμόνι.
0: Δύο κρόκους. Ναι, αλλά δεν παίρνουμε την πρωτεΐνη από το ασπράδι.
8: Εντάξει, δεν κόβει όμως όταν το ξαναζεσταίνεις.
0: Αχα. Ούτε κόβει άμα είναι ζεστή η σούπα το,
8: όχι,
0: το
8: όχι.
0: Κρόκος.
8: Ζεστό το κάνω εγώ. Το κρόκο, το λεμόνι και λίγο λίγο το ζουμί. Και όταν το ξαναζεστάνεις πάλι τη σούπα δεν κόβει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έξυπνο. Αγαπημένο comfort food, τα γιουβαρλάκια. Χειμώνας εντελώς απ' τη Ρία. Μέχρι τώρα είναι top τα γιουβαρλάκια βλέπω. Έχω τρεις μέχρι τώρα γιουβαρλάκια.
5: Το όνομά σου?
0: Η Ρία μου λέει ουφ. Πάλι τέτοια ώρα για φαγητά και πεινάμε. Έδωσες όμως εκπληκτική ιδέα για το βράδυ. Κόκκινο τραχανά με λίγο καγιέν, έτσι για να τσιμπάει λίγο, και μπόλικο τυρί. Θα ξυλιγωθούμε σήμερα. Πατσαδάρα χοντροκομμένη. Ο Δημήτρης. Εντάξει, εσείς οι άντρες τι θα διαλέξετε? Πατσά. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα παιδιά.
0: Χαίρετε.
7: Ο Κυριάκος είμαι.
0: Γεια σου Κυριάκο.
7: Λοιπόν, αυτό με την παιδική ηλικία που ανέφερες προηγουμένως, το βραστό, το μουσαράκι με το σέλινο μέσα και τις πατάτες, τα τι σούπα.
0: Ποιο φαγητό είπες, για ξαναπέστο
7: το βραστό που λέγεται.
0: Το βραστό.
7: Ναι.
0: Την περιβόητη κρεατόσουπα.
7: Μπράβο αυτό, ναι. Που τραβούσαμε με τη φούσα της μαμάς και μας έδινε τα απομεινάρια από το καρότο και τα τρώγαμε έτσι σκέτα ομά.
0: Μα ποιος το έκανε, η μαμά ή η γιαγιά?
7: Η μαμά, η μαμά.
0: Η μαμά.
7: Η μαμά. Η μαμά. Και για να βάλω λίγο και τα γιαγιά στις παλιές νοικοκυρές.
0: Ναι.
7: Εκεί που χτυπάς το αυγό, ρίχνεις λίγο από το ζουμί που έχει μέσα η κατσαρόλα, σιγά σιγά μέσα στο αυγό το χτυπημένο και το ανακατεύεις. Και μετά μόλις γίνει...
0: Αυτό είναι το κλασικό. Λέω πως έχει κανένα tips πιο γρήγορο, ρε παιδί μου, για να μην κόψεις το αυγό. Αυτό
7: είναι
0: σιγά,
7: το γρήγορο
0: σιγά...
7: και το πιο ασφαλές.
0: Ναι.
7: Και το πιο ασφαλές, ναι.
0: Εγώ πάντως τρέμει η ψυχή μου κάθε φορά που αυγό κόβω. Λέω τώρα θα μην κόψω.
7: Όχι, άμα βάζεις από το ζουμί μέσα στο
0: σιγά,
7: χτυπημένο...
0: Σιγά σιγά, ναι, έτσι σιγά σιγά το κάνω, αλλά και πάλι αγχώνομαι. Το μικρό στο όνομα...
7: Κυριάκος.
0: Κυριάκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη.
9: Καλησπέρα, Κλαούντια. Καλό χειμώνα. Έτσι, Κλαούντια, βράσε ένα τραχανό, τρίψε και μπόλικο τυρί μέσα. Έφαγα χθες το βράδυ, άλλος άνθρωπος σηκώθηκα, έστω στο στομάχι μου. Κάντε καλή όρεξη.
0: Αίρεση, Αντώνη. Τι μαγικό πράγμα που είναι ο τραχανάς. Τραχανάς. Μαγικό πράγμα. Γιατί... Ξέρετε, τώρα ακούμε τις δικές μας ιστορίες, γιατί πάμε να συνδυάσουμε τη σούπα με την παιδική μας ηλικία και πάνω απ' όλα με τις αναμνήσεις. Μπορεί μια σούπα να είναι απλώς νερό, λαχανικά, λίγο κρέας ή ζυμαρικό. Μπορεί όμως να κρύβει μέσα της ολόκληρη την ιστορία μιας οικογένειας. Για σκεφτείτε το λίγο. Παρακαλώ.
10: Κυρία Κλαούντια, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
10: Μόλις κάνω τη γιουβαρλακόσουπα, ακόμη δεν είναι έτοιμη. Σας προσκαλώ όμως για φαγητό, γιατί μου το ζήτησε και ο κύριος, πώς τον λένε, τώρα το ξέχασα.
0: Ο Κωνσταντίνος.
10: Ο Κωνσταντίνος, ναι.
0: Ζήτησες γιουβαρλάκια, Κωνσταντίνε.
11: Αφού μου είπε ότι φτιάχνει, κυρία Αθηνά.
10: Εγώ την κάνω διαφορετικά.
11: Με τα χαρά να δοκιμάσουμε.
0: Δηλαδή.
10: Βεβαίως. Δηλαδή, εγώ βάζω άνηθο, μαϊντανό και δυόσμο μέσα. Και μυρίζει σαν μαγειρίτσα.
0: Α, σαν μαγειρίτσα το κάνετε το γιουβαρλάκι.
10: Ναι, έτσι που μυρίζει. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να είναι στο σπίτι μου, θα σου μυρίσει μαγειρίτσα.
0: Μάλιστα.
10: Και φυσικά κάνω αυγό λέμονο. Αλλά όχι σκέτους κρόκους. Κανονικά αυγό λέμονο.
0: Κανονικό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
12: Καλησπέρα σας, Κλαούντια, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
12: Για το θέμα...
0: Θα μου λέτε λίγο και τα ονόματά
12: Γιάννη,
0: σας.
12: Γιάννη.
0: Λοιπόν,
12: το μυαλό πάει στο τραχανά με τυρί τριμμένο μέσα αρκετό και ψωμί μπόλικο παπάρα.
0: Τι ωραίο! Σωστό.
12: Συγγνώμη, αλλά το μυαλό μου εμένα εκεί πάει.
0: Ναι.
12: Και επίσης κάτι για το αυγολέμονο. Επειδή δεν μου αρέσει το αυγό, ξέρω ότι η σούπα, γενικά το ζουμί, για να χυλώσει θέλει άμυλο. Οπότε τις περισσότερες φορές τι κάνω, παίρνω μία ανάλογα την ποσότητα
0: πατάτα.
12: Του γουμί που έχω.
0: Πατάτα.
12: Την οποία μπορείς να την μπλεντάρεις ομοίως όπως είναι, βάζεις στο μπλέντερ, στο κάντζελ πουρέ και ρίχνει μέσα, χύλωσε, λεμονάκι, άλυθο, τέλος. Και δεν σου αποκόβει.
0: Γιάννη, ποια σούπα έχει συνδυάσει με την παιδική σου ηλικία και σε φέρνει έτσι αναμνήσεις?
12: Τραχανάς.
0: Τραχανάς.
12: Ναι.
0: Ο άσπρος ή ο κόκκινος?
12: Ο άσπρος.
0: Περισσότεροι άσπρος.
12: Και μου αρέσει πολύ ο κόκκινος, αλλά τον άσπρο τρώγαμε πάντα. Σε μεγάλη ηλικία έμαθα τον κόκκινο.
0: Εγώ δεν έχω δοκιμάσει ποτέ κόκκινο, να σου πω την αλήθεια. Είμαι πιστή στον άσπρο τον τραχανά.
12: Ναι, και εγώ μεγάλος το έμαθα.
0: Ναι.
12: Ωραίο.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για να είσαι καλά. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Αντώνης, από Μακροφόρη, Βέρεια.
0: Ναι, Αντώνη.
5: Λοιπόν, ελληνικό φαΐ. Το καλύτερο φαΐ, τραχανάς. Το πρώτο, έτσι. Εγώ έμαθα ένα μυστικό από τη γυναίκα μου.
0: Ναι.
5: Πώς για να μην κόψει το αυγολέμονο.
0: Ναι.
5: Λέει η μάνα μου, λέει παλιά, χτυπούσε το αυγό όλο, ολόκληρο μαζί με το σπράδι κρόκο και όμως το ρίχνε μέσα, έρχνε μετά να μην το πυρούνι μέσα στην τραχανά και δεν έκοβε καθόλου. Στη σούπα. Χτυπούσε το αυγολέμονο,
0: ναι,
5: και το έριχνε μετά το πυρούνι μέσα στην κατσαρόλα. Και δεν έκοπε καθόλου. Αυτά τα φτιάχνανε οι παλιοί παππούδες, νομίζω.
0: Μάλιστα.
5: Ναι, και εγώ τώρα το έμαθα, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
5: Τραχανάς
0: και πάλι τραχανάς. Ο Λευτέρης εδώ μου λέει κρεατόσουπα. Ας το λέει, δεν υπάρχει. Ο Γιάννης. Τι είναι αυτό, Γιάννη? Έκανα, λέει, πολύ γρήγορα φαγητό και μετά άναψα σομπίτσα. Καλό χειμώνα, Κλαούντια. Τι είναι αυτό που έκανες εδώ, τραχανάς? Α, γιουβαρλάκια. Και μου στείλε και το βίντεο. Α, τα κάνεις, βλέπω, και μπαμπάτσικα τα γιουβαρλάκια, ε. Σαν και οφτέδες είναι. Εγώ τα κάνω λίγο πιο μικρά, να σου πω την αλήθεια. Παρακαλώ.
13: Καλησπέρα σας, Δημήτρης λέγομαι.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
13: Θα ήθελα ένα σχόλιο όσον αφορά τα πρωινά. Από ό,τι θυμάμαι, μικρασιάτες εμείς, να το πω έτσι, στη Ράτσα, να το πω, οι παππούδες πάντοτε που τους θυμάμαι, και το πατέρα μου δηλαδή, το πρωί τρώγανε πάντα τραχανά. Βέβαια, οι γυναίκες δεν είχαν αυτό το αντικείμενο της εργασίας που υπάρχει τώρα, οπότε υπήρχε πάντα ο τραχανά

0: μόλις την έσβησα, λέει. Μου έστειλε και το βίντεο εδώ πέρα και τη φωτογραφία. Κλασική μαμαδίστικη κοτόσουπα. Αυγολέμονο, έλα να σε φιλέψω. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κυριακή μου λέει: την προηγούμενη εβδομάδα έκανα τραχανά με μπόλικη φέτα από πάνω. Κοτόσουπα και γιουβαρλάκια, οι αγαπημένες. Ένας άγνωστος εδώ μου λέει: πατσαδάκος χοντροκομμένος με μπόλικο ντουζλαμά και σκορδοστούπι. Μη συναντηθούμε, άγνωστε. Μη συναντηθούμε. Καταρχήν, ο ντουζλαμάς τι είναι?
1: Δεν τα ξέρω καλά. Εγώ θέλω το τηλέφωνο της Δήμητρας να πάμε να δοκιμάσουμε.
0: Ντουζλαμάς, παρακαλώ.
2: Ναι, παρακαλώ. Θα αντιθούμε, δεν έχω φάει σκορδαλιά.
0: Χαίρομαι, ωραία. Εσείς ξέρετε τι είναι ο ντουζλαμάς?
2: Όχι.
0: Μα ούτε εσείς.
2: Γλωσσοδέτης.
0: Κανονικά. Θυμάστε από μικρή ηλικία κάτι σε σούπα?
2: Πάρα πολύ ωραία και πολύ πικάντικη.
0: Ναι.
2: Τραχανά με τσιγαρίδες.
0: Τσιγαρίδες, μου θυμήσατε τώρα τη συγχωρεμένη τη γιαγιά μου. Εκείνο
2: είναι,
0: το τηγανισμένο λίπος.
2: Πούντες όμως, γεια.
0: Πούντες, γεια.
2: Πολύ ωραίες και πιπεράκι από πάνω έτσι λίγο. Να το νιώθεις τα χείλια σου έτσι.
0: Να τσιμπάει, να τσιμπάει.
2: Να τσιμπάει. Και τη γωνία του ψωμίζεις το έτσι ζυμωτό.
0: Οι τσιγαρίδες έτσι σαν Παρασκευή, από πού μας ήρθε? Ξέρετε?
2: Δεν ξέρω, ναι. Δεν ξέρω. Από όπου και να μας ήρθε.
0: Τσιγαρίδες.
2: Είναι νοστιμότατος.
0: Ναι, καλά, εγώ τώρα δεν θα την έτρωγα να σας πω την αλήθεια. Τότε ήμουνα μικρό και αύγαλτο.
2: Τώρα θα την έτρωγες.
0: Ναι, τώρα επειδή δεν τρώω λύπη καθόλου, δεν υπήρχε περίπτωση να την αφού.
2: Τσιγαριστό εκείνο δεν ήταν τίποτα, μάλλον τριγανιστό. Το ρίχνες μέσα.
0: Να πάει στις αρτηρίες τώρα, θα βουλώσουν οι αρτηρίες.
2: Με μία φορά. Με μία φορά δεν βουλώνουνε,
0: Το μικρό σας το όνομα?
2: Μαρία.
0: Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τσιγαρίδα. Περιβόητες τσιγαρίδες που είναι μικρά κομμάτια λίπους τα οποία τα τσιγάριζαν, εξού και το τσιγαρίδες, ή αλλιώς τζουμπερίγκες, τσιτσιρίες ή σιρίρες, είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό χειμωνιάτικο φαγητό. Είναι ουσιαστικά, δεν είναι φαγητό, είναι μεζές, και συνήθως το κάνανε την περίοδο των Χριστουγέννων και ήτανε από λίπος γουρουνιού. Ε?
1: Χοιρινού. Ναι, χοιρινό. Είναι με πολύ λίπος και ο ντουζλαμάς είναι ο χοντροκομμένος πατσάς.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, ψιλοκομμένος και ντουζλαμάς, ψιλοκομμένος ο ψιλοκομμένος, ντουζλαμάς είναι ο χοντροκομμένος.
0: Μάλιστα. Μάθαμε κάτι και σήμερα.

0: Εδώ η Κατερίνα το πάει σε άλλο level. Σούπα λέει για το χειμώνα είναι η κολοκυθό σούπα με κίτρινη κολοκύθα. Αυτή να φανταστώ Κατερίνα γίνεται και βελουτέ. Γεια σου Ηλία.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Ηλία, πες μου τώρα ποια σούπα έχει συνδυάσει με την παιδική σου ηλικία και σου θυμίζει μαμά,
1: λοιπόν,
0: ή γιαγιά.
1: Πρόσεξε, πρόσεξε τώρα, καταρχήν. Έτσι, τσιγαρίδες θες εσύ?
0: Τσιγαρίδες όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ.
1: Έτσι, γιατί εγώ χθες, προχθές ήμουν, μάλλον χθες το πρωί ήμουν στην Καστοριά, πήγα στο κρεοπολείο που ψωνίζω πάντοτε και είχε και τσιγαρίδες μέσα. Θα την πω την αμαρτία μου, ένα τάπερ το χτύπησα.
0: Ένα τάπερ τσιγαρίδες?
1: Δεν τα έφαγα, παιδί μου, τα πήρα.
0: Α, τα πήρες.
1: Βιάζεσαι, τα πήρα.
0: Με τρόμαξες, Ηλία, με τρόμαξες. Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πρωινό, πατά και ξερό ψωμί. Έτσι, γιατί εγώ κατάγομαι και από οικογένεια Πατρατζίδων και έχει υπόψη ότι ειδικά όταν έβαζε η μάνα τη μαρμίτα με τη μοσχαροκεφαλή για να κάνει τον πατά από τη μοσχαροκεφαλή, μιλάμε μοσχομίδι σε όλη τη γειτονιά.
0: Ηλία, πες μου μια σούπα που σου θυμίζει.

0: μη στην παιδική σου ηλικία. Και ας τον πατσά.
1: Και πατσά. Πατσά. Πατσά. Πατσά. Πατσά. Με πόλη το σπορδοστούμπι μέσα να μην πλησιάζει άνθρωπο στα 50 μέτρα.
0: Μάλιστα. Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πάντως, λοιπόν, παρένθεση για τις τσιγαρίδες. Να ξέρεις ότι δεν είναι μόνο λεπτά. Βράζαμε σε λίπο γουρουνιού και είναι με κομμάτια με κρέας. Παρεπιπτόντως, επειδή αύριο το πρωί θα είμαι στην περιοχή του σταθμού, θα σε φέρω δύο κομμάτια να φας.
0: Τι τσιγαρίδες?
1: Ναι, ρε.
0: Φέρτε στον Κότσο. Ο Κότσος θα φάει τσιγαρίδες.
1: Καλά. Πόσο δικό μας παιδί, ρε, ξέρω
0: ναι, που ναι, ναι. Εγώ λίγο δύσκολο, δύσκολο. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Κλαούντια.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σου, η κυρία Βούλα είμαι, μίλησα με τον Κωνσταντίνο. Λοιπόν, επειδή κόβει όταν κάνεις το αυγολέμονο, εγώ το χτυπάω στο μπλέντερ για οποιαδήποτε σούπα. Και αφού κρυώσει η σούπα, το αδειάζω μέσα κατευθείαν, ούτε ζουμί ούτε τίποτα. Και δεν έχει κόψει ποτέ. Κάν το μία φορά.
0: Για ξαναπέστο.
2: Το χτυπάς στο μπλέντερ.
0: Χτυπάς, ναι, ναι.
2: Το μιξεράκι, ναι. Βάζεις ένα αυγό, δύο αυγά, το λεμόνι,
0: ναι.
2: Την πληρώνεις και λίγο νεράκι μέσα, αν το δεις και είναι πηχτό, και το ρίχνεις στη σούπα. Αρκεί να μην είναι καυτό, να είναι χλιαρό.
0: Και τι θα φάω, χλιαρή σούπα θα φάω μετά?
2: Τι θα φας σούπα, βρε παιδί μου,
0: χλιαρή,
2: κρεατόσουπα.
0: Χλιαρή.
2: Θα κάνεις οτιδήποτε
0: μα
2: άλλο.
0: Μα δεν θέλω να τη φάω χλιαρή εκείνη την ώρα.
2: Καλά παιδί μου, θα είναι ζεστή, δεν θα είναι παγωμένη. Και η καλύτερη σούπα, γιατί εγώ κατάγομαι από το Αμίνδεο,
0: ναι.
2: Και εκεί τρώγαμε κάθε μέρα που πηγαίναμε στο σχολείο. Η μάνα μου συγχωρεμένη, πότε τραχανά έκαμνε και πότε χυλοπίτες. Αλλά οι χυλοπίτες, τα κομματάκια που μένανε μέσα στο τενεκάκι, γιατί ναι. Κάναμε 120 αυγά χυλοπίτες. Κάθε μέρα ένα λάξ, πότε τραχανά και πότε χυλοπίτες. Εκείνα που μένανε κάτω έβαζε μέσα σε ένα μικρό κατσαρολάκι φρέσκο βούτυρο, τα τσιγάριζε, κοκκινίζανε και τα έριχνε μέσα στις άσπρες χυλοπίτες. Άντε φάε εσύ και έλα να μου πεις αν είναι νόστιμο.
0: Έτσι όπως τα ακούω σίγουρα είναι νόστιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Λοιπόν, εγώ κατάγομαι από οικογένεια Θρακιώτη και έναν Ντάμπαμπαντάκι.
0: Ναι, δηλαδή μεγάλωσα από πού, από τη Θράκη?
3: Από Βόρειο Εύρο, αλλά και από τις δύο μεριές. Οι δικοί μου έχουν έρθει από την Ανατολική Θράκη.
0: Τέλεια.
3: Ήταν άνθρωποι που κάναν προοικονομία στο σπίτι. Συντηρούσαν ένα χείρο, γουρούνι δηλαδή, το οποίο το σφάζαν παραμονές του Πάσχα, των Χριστουγέννων. Κάθε οικογένεια είχε το γουρούνι της και φρόντιζε όταν το έσφαζε να μην πάει τίποτα χαμένο. Ακόμη τα παλιά χρόνια, εγώ δεν το έζησα, λέγανε οι παππούδες μου, ακόμη και το δέρμα το κάναν τσαρούχια. Οπότε παίρναν τον παστό. Ο παστός ήταν το λίπος που ήταν κάτω από το δέρμα. Είχαν ειδικά σεντούκια φτιαγμένα από ξύλο, όπου αυτό το αλατίζανε. Ήταν τρόπο συντήρησης για το χειμώνα. Φτιάχναν τα λουκάνικά τους, κάναν τις τσιγαρίδες τους και περνούσαν έτσι. Αγροτικές οικογένειες είχαν τα κρεμμύδια τους, τις πατάτες τους κτλ. Μεγάλωσα παιδιά σε μια τέτοια οικογένεια. Είναι ευλογία. Το πληγούρι ήταν δικό τους. Το μόνο που αγοράζανε οι δικοί μου ήταν το αλάτι, το ελαιόλαδο και το ρύζι που δεν το παράγανε. Χυλοπίτες κουσκούς κάθε Σεπτέμβρη η μαμά με τη γιαγιά κάνανε τενεκέδες για να περάσει η οικογένεια. Το πρωινό της οικογένειας ήταν κόκκινος τραχανάς είναι ο θρακιώτικος τραχανάς. Είτε ήταν πικάντικος, γιατί είχε κόκκινη την πιπεριά, είτε ήταν γλυκός. Ήταν πάντα ξινός, γιατί η Παρασκευή του σημαίνει μένει ζυμωμένος μέρες στη σκάφη και μετά το ξεραίνουνε. Είχε ολόκληρη μια εβδομάδα ασχολιώσουν με τον τραχανά, ας πούμε.
0: Να ρωτήσω λίγο, έχετε συνδυάσει κάποια σούπα συγκεκριμένη με αναμνήσεις?
3: Παιδιά, δόξα τω Θεώ και η μαμά και η γιαγιά ως αγρότησες κάναν διάφορα για πρωινό. Δηλαδή είχαμε τον τραχανά, είχαμε τις χυλοπίτες, είτε με γάλα, βρασμένες μέσα στο γάλα, είτε με το ζουμάκι τους και βουτυράκι. Η οικογένεια είχε αυτάρκεια, είχε ζώα και παρήγαγε το δικό της βούτυρο, τα δικά της τυριά.
0: Εσείς τώρα τι κάνετε που έχετε ζήσει υπό αυτές τις συνθήκες?
3: Παιδιά, όπου τα βρίσκω τα αρπάζω. Ανεβαίνω στο χωριό και αν βρω, ας πούμε, για παράδειγμα, βρήκα φέτος παραδοσιακά τραχανά 10 ευρώ το κιλό, τον πήρα 10 ευρώ το κιλό, δεν τσίνησα.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν ακόμη γυναίκες που κάνουν για τον Α ή Β σκοπό. Εκείνο που μου έχει μείνει είναι ότι το χειμώνα, μία φορά στα τόσα, γιατί ήταν δύσκολη η Παρασκευή, κάνανε ραβιόλια σπιτικά. Δηλαδή και το φύλλο ανοιχτό. Βοηθούσαν, να φανταστείτε, ακόμη και οι άντρες, γιατί είχε κόπο η Παρασκευή. Αυτό, παιδιά, το θυμάμαι, και επειδή μου άρεσε, ούσα φοιτήτρια, φτιάχναν η μαμά μου με τη γιαγιά μου και μου στέλνανε όσο ήμουν φοιτήτρια εδώ.
0: Μπράβο. Μπράβο.
3: Αλλά είναι ευλογία, παιδιά. Έχουν χαθεί πάρα πολλά πράγματα.
0: Δυστυχώς, ναι.
3: Που η γυναίκα έφυγε από το σπίτι, χαθήκαν πάρα πολλά πράγματα που είχαν κόπο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Θανάση.
1: Γιατί όμως χρησιμοποιείται και σαν βρισιά ο τραχανάς, αντιβρετραχανά, ας πούμε, όχι βρισιά. Δεν είναι και ότι καλύτερα να σε πούμε.
0: Εντάξει, δεν είναι βρισιά, δεν είναι βρισιά. Θανάση μου, δεν είναι. Νομίζω το, εγώ τουλάχιστον όταν ακούω αυτό το υποκοριστικό αιβρετραχανά, μου κάνει περισσότερο σαν λογοπαίγνιο και γλυκό λογοπαίγνιο. Δεν το βλέπω σαν βρισιά. Θωμάς λίγο ενημερώνει τους φίλους ακροατές ότι με μέτωπο ανατολικά, μόλις τελειώσει η ανηφόρα στα Νταμάρια, έχουμε αυτοκίνητο γυρισμένο ανάποδα στη Λέα. Υπάρχει αυτοκίνητο έκτακτης ανάγκης, οπότε λίγο προσοχή στους οδηγούς. Θωμάς, ευχαριστώ.

0: και θυμάται κοτόσουπα με σπιτικό κοτόπουλο, με αυγολέμονο, με αυγό χωριάτικο όμως, και λεμόνι από τη Λεμονιά, από τον κήπο δηλαδή, και κοτόπουλο με τραχανά χειροποίητο μόνο. Και επειδή είχαμε δικά μας ζώα, όταν σφάζαμε παίρναμε την ουρά και την κάναμε σούπα, η μαμά απίστευτη γεύση. Τώρα για να αγοράσεις ουρά θέλεις ένα μεροκάματο. Παρακαλώ.
1: Γεια σου, αγαπητή Κλαούντια.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ πάντως προσπαθώ ακόμα με τη μανούλα μου να κρατήσω αυτό το γιουφκάδες τραχανάς. Φέτος κάναμε γιουφκάδες.
0: Θυμίστε μου λίγο, οι γιουφκάδες είναι.
1: Είναι οι χιλοποίητες.
0: Α, οι χιλοποίητες, ναι. Okay.
1: Και όσο μπορούμε, βέβαια, έτσι. Όσο μπορούμε και αντέχουμε. Και όσο μπορούμε, δύο γυναίκες μόνες, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο. Θέλει μια προσπάθεια, τρως δύο μέρες. Εντάξει. Και στον τραχανά λίγο παραπάνω, γιατί πρέπει να στεγνώσει, να το περιποιηθείς. Εντάξει, είναι ωραία διαδικασία. Απλά η μανούλα πλέον στα 82, δυσκολεύεται όπως και να έχει. Mm-hmm. Απλά μας αρέσει σαν διαδικασία, μας αρέσει να το τρώμε, γιατί είναι δικό μας.
0: Το μικρό σας το όνομα?
1: Μαρία.
0: Μαρία. Είναι κάτι το οποίο προσπαθείς να το διατηρήσεις.
1: Ναι, το έχω βιντεοσκοπήσει κιόλας.
0: Λόγω παιδικής ηλικίας προσπαθείς να διατηρήσεις αναμνήσεις.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η γεύση που είναι διαφορετική. Πραγματικά δεν μπορέσαμε να βρούμε, γιατί πέρσι δεν μας είχαν τελειώσει οι γιουφκάδες και πήραμε έτοιμες. Δεν μπορέσαμε να βρούμε αυτό που φτιάχνουμε εμείς.
0: Mm-hmm. Είχε διαφορά όμως, μεγάλη.
1: Ναι, βέβαια, ούτε συζήτηση. Ήταν σαν να τρώγαμε μακαρόνι. Και επίσης, εντάξει, είναι συνήθεια, έτσι. Μπορεί για άλλους να μην λέει κάτι. Εγώ συνήθισα με αυτό το χειροποίητο. Mm-hmm. Και το ίδιο ισχύει για τον τραχανά. Και το σκέφτομαι ότι πρέπει να το ξανακάνω τώρα. Δηλαδή, θα αφιερώσω δύο μέρες, τρεις, και θα είμαστε σε συνθήκες που στο χωριό επάνω να μπορούμε να έχουμε το χρόνο, το χώρο μας και το.
0: Θέλει και καλό καιρό ο τραχανά.
1: Ναι, βέβαια. Αύγουστο. Αύγουστο. 15 Αύγουστο, 20 Αύγουστο εκεί.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραία διαδικασία. Απλά θέλει, είπαμε, θέλει το χρόνο της, την υπομονή. Είναι αυτό που έχουμε χάσει, που είπαμε πιο μπροστά. Αλλά αν το στοχεύσεις, και επίσης θα κάνω αυτά τα δύο πράγματα, τρία σάλτσες ας πούμε που κάνει η μαμά μου, και μπορώ να βοηθήσω όπου μπορώ να βοηθήσω. Είναι πράγματα τα οποία δεν συγκρίνονται και δεν επαναλαμβάνονται, έτσι. Πρέπει να τα κάνεις εσύ.
0: Πάντως ο ελληνικός χάρτης έχει πολλές σούπες.
1: Έχει
0: πάρα πολλές. Δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό, που σίγουρα και εκεί έχουν σούπες, αλλά νομίζω οι δικές μας είναι ανεπανάληπτες.
1: Και αυτοί έχουν, αλλά έχουν το δικό τους είδος, έτσι.
0: Ναι. Μαρία, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Η Ευαγγελία, για λέει στην παρέα, η μαμά Τάνια λέει ξινό τραχανά με τσιγαρίδες ή καβουρτισμένα ψωμάκια. Πω, τα σάλια μας τρέχουν, λέει η Ευαγγελία. Όταν έτρωγα στη γιαγιά μου τσιγαρίδες, λέει η Γεωργία, πιτσιρίκη μου είπε ότι είναι από ποδαράκια του γουρουνιού. Τότε από τη φτώχεια δεν πετούσαν τίποτα. Έτσι είναι η Γεωργία. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Δεν το συζητάω, Κλαούντια. Τελεστία κάθε χρόνο, και όταν πριν φύγει η μητέρα μου και τώρα με την πεθερά μου, θα ψάξουμε να βρούμε το γάλα, το παραγγείλουμε από την Αγελάδα, να βγει φρέσκο, να το πάρουμε, να κάνουμε φιλοπίτσα, να κάνουμε τραχανά, λιαστές ντομάτες, αυγοτάραχο. Mm. Πολύ απλά, γιατί αυτές οι γεύσεις δεν υπάρχουν.
0: Και ναι, είναι κάτι έχουν χαθεί, πλέον. Ναι.
2: Έτσι. Τουλάχιστον ξέρεις και τι τρως.
0: Ποια σούπα θυμάσαι από την παιδική σου ηλικία?
2: Ποια σούπα? Κοίταξε.
0: Που την έχει συνδυάσει με τη γιαγιά ή με τη μαμά σου. Δηλαδή θα φας τραχανά και θα πεις πω θυμάμαι την παιδική μου ηλικία, τα νιάτα μου.
2: Έτσι. Και σκέτο, χωρίς τίποτα. Τώρα βάζουν κοτόπουλο, σκέτο τραχανό. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι το σχολείο του πατέρα μου να σηκωνόταν, άντε βρε, το πρωί πριν φύγει να πάει για δουλειά, κάνουμε ένα τραχανό να ρουφήξει, έχει κρύο σήμερα. Και το θυμάμαι. Αυτά είναι.
0: Αχ, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Βασίλης λέει φασολάδα, και φυσικά λέει η θεά από τις σούπες είναι η ψαρόσουπα.

Η Αθανασία λέει ότι οι τσιγαρίδες είναι θρακιώτικο. Όταν τρώω, λέει, σούπες ή τραχανά, μετά από λίγο, λέει, πεινάω. Κάνει λίγο παπάρα με ψωμί. Να σε πιάσει. Η μανούλα μου, λέει, έκανε τραχανά και όταν σφάζανε γουρούνι τα Χριστούγεννα, πάστονε τσιγαρίδες και όταν έκανε τραχανό, έβαζε μέσα τις τσιγαρίδες. Τέλειο ήταν, έτρωγες και σε κρατούσε.

0: Σταυρούλα.
1: Μπορεί μερικοί να μην συμφωνούν, αλλά όντως ο πατσάς ψιλοκομμένος, χοντροκομμένος, με μπόλικο ψήθη και μπούκοβο, είναι το κάτι άλλο για κρύες μέρες.
0: Μιχάλης από την Έλλη λέει, εγώ θα προτιμούσα γίδα βραστή. Λοιπόν, κάπου εδώ δυστυχώς θα πρέπει να αφήσουμε την κουβέντα μας για τις σούπες. Μερικές φορές τελικά η ευτυχία αχνίζει σε ένα πιάτο, έτσι, τόσο απλό και τόσο λιτό. Μιλήσαμε για την κοτόσουπα, μιλήσαμε για τον τραχανά, για τη φασολάδα, για τον μπατσά. Θα ήθελα να είχαμε χρόνο και να ταξιδέψουμε λίγο και σε άλλες κουζίνες και να δούμε και τι μας προσφέρει ένα πιάτο σούπα. Θυμηθήκαμε όμως τις γεύσεις που μας μεγάλωσαν και ξέρετε τι σκέφτομαι. Ότι στην καθημερινότητά μας κυνηγάμε συνήθως κάτι μεγάλο. Περισσότερο χρόνο, περισσότερα χρήματα, περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερες στιγμές που θα μας κάνουν χαρούμενους. Και είναι φυσικό γιατί έτσι είναι η ζωή. Αλλά υπάρχουν φορές που η ευτυχία δεν χρειάζεται τίποτα το περίπλοκο. Τίποτα. Μπορεί να είναι ένα τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο που έχουμε καιρό να ακούσουμε, μπορεί να είναι ένα σπίτι που μας περιμένει ζεστό φαγητό, μπορεί να είναι ένα τραπέζι γύρω από το οποίο καθόμαστε όλοι μαζί, χωρίς να κοιτάμε διαρκώς το κινητό μας, και μπορεί τελικά να είναι ένα πιάτο ζεστή σούπα, φτιαγμένο από κάποιον που απλά μας...
2: 99 FM, ελεύθερο ραδιόφωνο, σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 2.
3: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
4: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα «Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση ψύξης στη Δυτική Μακεδονία», καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και για την ακρόαση αλλά και για τη συμμετοχή. Στο μεταξύ, επειδή ο καιρός κρύωσε για τα καλά, πέρα από ένα πιάτο ζεστό φαΐ και κατά προτίμηση σούπα, να ξέρετε ότι είναι και εποχή χουχουλιάσματος. Καναπές, κουβερτούλα, πάρε και τον μπολ με τη σούπα μαζί και κάτσε να δεις την επόμενη σειρά που αλλού στο Vodafone TV. Γιατί εκεί θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max, πολυσυζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά, απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί και θα περιμένει. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.

0: για χορό και γέλιο μέχρι τελικής πτώσης με τον Bon Viver Tony Sfino στο Βεργίνα Θέατρο.
1: Spinius, τα Party Animals σε χαιρετούν. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο αυτοκράτορας της διασκέδασης κατακτά και πάλι το Βεργίνα Θέατρο. Ο εκρηκτικός Bon Viver Tony Sfino επιστρέφει για ένα φαντασμαγορικό live με μεγάλες επιτυχίες, ξεκαρδιστικές στιγμές και χορό μέχρι τελικής πτώσης. Μαζί του η Αντωνέλα και οι Playmates. Tony Sfino Live. Πρεμιέρα Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.
2: Θα γίνει δυσποπηρία.
1: Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public και Nova και online στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
1: City

0: πακέτη. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Fashion on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Η νέα αμιγώς ηλεκτρική GLA έρχεται με αυτονομία έως 657 χιλιόμετρα. Χάρη στην τεχνολογία των 800 volt, κερδίζεις 270 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Με ισχύ φόρτισης έως 320 kW, με δυναμικές αναλογίες, χαμηλότερο αμάξωμα και εντυπωσιακή φωτιζόμενη μάσκα Smoked Glass, κάνει ντεμπούτο στην compact κατηγορία, κλέβοντας εντυπώσεις. Το εσωτερικό της νέας GLA έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ευρυχωρία και την ψηφιακή τεχνολογία. Χάρη στο σύστημα Mercedes-Benz Navigation with Electric Intelligence, υπολογίζει τη διαδρομή και τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης. Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, ανανεώνει το Dolphin Surf, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την τεχνολογία, την άνεση και τον εξοπλισμό του πιο προσιτού αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της ευρωπαϊκής γκάμας. Η ανανέωση έρχεται σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο για το μοντέλο, καθώς το BYD Dolphin Surf αναδείχθηκε ως best-selling αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην ελληνική αγορά. Μια σημαντική εμπορική επίδοση που επιβεβαιώνει την ισχυρή αποδοχή του από το ελληνικό κοινό και τη δυναμική παρουσία της BYD στην ηλεκτροκίνηση. Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
4: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
5: Πού?
4: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά. Το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πώς να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
10: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Βάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
5: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και ετοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

0: επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις.
1: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά τον Απρίλιο, ας πούμε, με 1,75 η
2: αλλά
1: σεζόν.
2: Άνοιξε ένα,
1: ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά το ποσό, η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω, αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με ένα τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ. Ναι. Το ύψος θα το μάθετε αύριο.
0: Τώρα, λίστα καύσιμα πυροδοτεί και τις αυξήσεις στο ράφι. Την παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς ως το τέλος του έτους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
3: Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει κλείσει ότι είναι αυτά τα 1740 κωδικοί. Ήδη η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής συγκεντρώνει τους κωδικούς, που είναι ήδη εκατοντάδες κωδικοί, οι οποίοι θα πάνε μέχρι το τέλος του χρόνου. Και τη ζήτησα. Οι οποίοι είτε θα συνεχίσουν.
2: Ή θα αντικατασταθούν.
3: Ή θα μπουν νέοι κωδικοί.
0: Καμπανάκι από το νομισματικό ταμείο για τις τιμές του πετρελαίου προειδοποιεί ότι μπορεί να φτάσουν τα 130 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του χρόνου, εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παρατείνει το κλείσιμο των θαλάσσιων οδών. Στα καλά νέα, το νομισματικό ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 1,8% για την ελληνική οικονομία για φέτος και για του χρόνου. Προβλέπει ωστόσο εκτίμαξη του πληθωρισμού φέτος το 4,2% για να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Την νομοθετική του πρωτοβουλία για την ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους παρουσιάζει αυτήν την ώρα το ΠΑΣΟΚ. Επιμένει ο Τραμπ στην ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, την ώρα που οι δύο πλευρές επιδίδονται σε σφοδρά χτυπήματα. Συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Κρεμλίνο διαψεύδει τον Τραμπ. Δεν έχουμε να πούμε ακόμα κάτι για ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Νέα επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα. Δύο πλοία χτυπήθηκαν από ντρόουν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας. Το ένα βυθίστηκε. Ανοιχτό άφησε ο Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Προηγήθηκε μπαράζ δημοσιευμάτων για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων. Η Γκίλφοϊλ φέρεται να αξιοποίησε τις πολιτικές της διασυνδέσεις για να εξασφαλίσει οικονομικές διευκολύνσεις και να προωθήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Μέσω των δικηγόρων της, η Γκίλφοϊλ υποστηρίζει πως όσα της καταλογίζονται είναι αβάσιμα και υποστήριξε τους κανόνες δεοντολογίας. Δεν υπάρχει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, δήλωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο ούτε σε δηλώσεις ούτε δημοσιεύματα. Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι απόφαση. Όποια εξέλιξη τέλος πάντων ακούγεται της ελληνικής κυβέρνησης, εμείς συνεχίζουμε και έχουμε συνεργασία, την υψηλότερη δυνατή συνεργασία με τον στρατηγικό μας σύμμαχο που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαίωσε στην πράξη όλα όσα λέμε πανηγυρικά. Από εκεί και πέρα, μετά από ενημέρωση που είχα από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα σχετικό αίτημα, ούτε έχει συζητηθεί κάτι με τις ελληνικές αρχές.
0: Προκαλεί η Λιβύη μεριματική διακοίνωση για τις έρευνες υδρογών ανθράκων που αναμένεται να ξεκινήσει σε Εύρο, νότια της Κρήτης. Με επίκληση στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, προειδοποιεί ότι τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την πορεία των διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών και να προκαλέσουν ενδεχομένως ακόμη και την πάυση τους. ενώπιον του ανακριτή ο 20χρονος για τον θάνατο της φίλης του μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Μαρτυρία σοκ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη από νεαροί που ήταν στο πάρτι το μοιραίο βράδυ. Υπήρχαν παντού ναρκωτικά, υποστήριξε.
2: Γύρω μου παντού κάνανε ναρκωτικά, μόνο στο γύρω-γύρω οπτικό μου πεδίο, στον δροστινό μου και πλάγια μου. Το είδα αυτό το πράγμα.
0: Εσένα σε προσέγγισε κάποιος?
2: Ναι, δύο ή τρεις φορές. Άνθρωποι που ούτε κοίταξα ούτε ήξερα ότι είναι στο χώρο. Και όχι απαραίτητα μεγάλοι άνθρωποι, νεαρά άτομα ήταν.
0: Για να σου προσφέρουν τι?
2: Ναρκωτικά. Και MDMA κάνανε, βάζανε δηλαδή σε μπουκάλια με νερό, έτσι απροκάλυπτα, ούτε καν κρυβόντουσαν ούτε τίποτα. Δηλαδή, ναι, η μπροστινή μου ακριβώς. Δηλαδή, ένα βήμα να έκανε, έπεσα πάνω τους. Μέσα, ανοίγανε ένα μπουκάλι, βάζανε μέσα σκόνη, το κουνούσαν επιδεικτικά μπροστά στον DJ και καλά, αν θέλει. Και...
0: Στο αυτόφορο, ο 55χρονος μεθυσμένος οδηγός, που μπήκε με φόρα σε ουζερή στον Εύωσμο και από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα, φέρεται να είχε τριπλάσια ποσότητα αλκοόλ στο αίμα του από την ελάχιστη επιτρεπόμενη. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
5: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με τρία κταίω στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Auto Vision για κταίω.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα Τρίτη, από τις επόμενες ώρες και μέχρι και αύριο το πρωί τα φαινόμενα αναμένονται κατά τόπους έντονα στη Χαλκιδική. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει βροχερός τουλάχιστον μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Την Τετάρτη η θερμοκρασία από 13 μέχρι και 17 βαθμούς, η άνεμη βόρη έως και 4 μποφόρ. Στην Κοζάνη θα ξημερώσουν αύριο με 6 βαθμούς και συννεφιά, η μέγιστη στους 15. Στην Αλεξανδρούπολη και αύριο βροχή, η άνεμη θυελώδης τοπικά μέχρι και 7 μπουφόρ, στους 14 η μέγιστη θερμοκρασία.
5: Καιρός να επιλέξεις χωριάτικο Καραγιάννη. Σκληρό τυρί από το χωριό, φτιαγμένο στη τζαντίλα, με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, από την Αρναία Χαλκιδικής.
11: Καλημέρα, Κυριάννη. Ξέμεινα πάλι από τυρί. Βάλε πάλι χωριάτικο Καραγιάννη.
5: Έτσι είναι. Το χωριάτικο Καραγιάννη ποτέ δεν φτάνει. Χωριάτικο, όνομα και πράγμα. Γιατί φτιάχνεται στο χωριό.
11: Από αγνό κατσικίσιο γάλα του Χολομόντα.
5: Με μεράκι και αγάπη από γνήσια παραδοσιακή συνταγή στην τζαντίλα.
11: Γι' αυτό έχει ξεχωριστό σχήμα. Και γεύση αυταστή.
5: Χωριάτικο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
12: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομάχι? Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271. Ο Moda Jaiku Hybrid Days 17 και 18 Οκτωβρίου, 10 με 6 στη Northern Star στην Πηλαία. Έλα για test drive και διεκδίκησε ένα Jaiku 5 για 6 μήνες.
13: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science.

0: σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
4: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
3: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
4: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
3: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
4: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
5: Premium έπιπλα γραφείου. Εργονομικά καθίσματα και μοναδικό ιταλικό design, σχεδιασμένα για λειτουργικότητα και άνεση. Σύστημα Office. Εξειδίκευση και κορυφαία ποιότητα στον εξοπλισμό αμφιθεάτρων και θεάτρων με άμεση παράδοση. Σύστημα Office. Design, ποιότητα, καινοτομία. Systemoffice.com.
6: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
7: Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύωσμος με Άνδρου 102, Πηλαία, Προφήτη Λία 20, Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
6: Terzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
8: Καλημερούδια! Τι πιο όμορφο από ένα πρωινό γεμάτο ενέργεια.
9: Κόψτο! Ποια ενέργεια! Η μπαταρία σου πέθανε και το αμάξι δεν παίρνει μπροστά. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
8: Μίστερ Μπαταριάς. Κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης Περιφερειακός. Άμεσο delivery και επιτόπια τοποθέτηση. Bosch, Varta, Fiat. 23 100 23 123.
10: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή Τρίτη και 13. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική παρέα μας της αθλητικής ζώνης του Ράδιο Θεσσαλονίκη, στην εκπομπή στο Δοκάρι. Είμαι ο Κυριάκος και είμαστε στο στούντιο με τον Νικόλα το Διαμαντόπουλο. Και ο Θεός μας φύλαξε να έχουμε λίγο περιορισμένο χρόνο σήμερα, γιατί είναι μέρα μετά από ένα θλιβερό μάτς στο γήπεδο της Τούμπας μετά το ΠΑΟΚ Καλαμάτα, για το οποίο και πολλά έχω να πω. Και όσο περισσότερο χρόνο θα είχα σήμερα στη διάθεσή μου, θα έλεγα ακόμη περισσότερα. Και δεν είναι πολύ δύσκολο να βρεθείς τσιμεντωμένος πουθενά, άμα... Εντάξει, χαριτολογώντας το λέω αυτό, όχι, δεν κινδυνεύεις. Αλλά τέλος πάντων, να γίνεις ο κακός της ιστορίας. Και δεν θα είμαι καθόλου κακός. Θα είμαι απλά πάρα πολύ ευθύς και ψύχρεμος, γιατί όσα συμβαίνουν στον ΠΑΟΚ έχουν προβλεφθεί εγκαίρως. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια από κάποιους ανθρώπους να αποτραπούν εγκαίρως. Η κατάσταση έφτασε σε ένα σημείο ώστε τελικά όλοι όσοι προσπαθούσαν να αποτρέψουν αυτή την κατάσταση να φθάρηκαν πάρα πολύ, ώστε να καθαρίσει το τοπίο για να βλέπει ο Ιβάν Σαββίδης τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία. Κατά τη γνώμη μου, για το αγωνιστικό κομμάτι μιλάμε πάντα έτσι. Για το ποδοσφαιρικό τμήμα μιλάμε. Αφήστε τα υπόλοιπα γήπεδα, κόντρες με μιστακίδι κτλ. Αλλά για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, άδειασε όλο το σκηνικό από ανθρώπους.
11: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
12: Πού θα φάμε σήμερα?
13: Στο Πεσκέσι φυσικά.
12: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
13: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις «Θέλω κι άλλο».
12: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
13: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
12: Τηλέφωνο 2461 100717.
13: Πεσκέσι με ζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
12: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
14: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξενή επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς. Φωτόλυση IPL. Ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
15: Ένα μπανάνα, ένα μπανάνα, ένα μπανάνα
16: έχω σήμερα.
17: Έλα πάρε, πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα.
18: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια.
19: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
18: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
19: Αμέσως, μαντάμ.
18: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
19: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
18: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
19: Έχουμε.
18: Από εδώ είναι όλα.
19: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό, μήλα από το Μιλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
18: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη Λαϊκή Αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
19: Και καλά κάμψ. Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουνε τα καλύτερα. Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
20: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο φίλος ο Μακ, εκπομπή τυπικά μία ώρα χάθηκε μισή σήμερα. Ρεκόρ, όσο το πάτε και χειρότερα. Γιατί η ώρα που δεν μιλάμε δεν σημαίνει ότι είναι χαμένη η ώρα. Ακούς ενδιαφέροντα πράγματα, ωραία μουσική. Για σένα το σημαντικό είναι να δημιουργείς το μικροπεριβάλλον μέσα στο οποίο θες ακουστικά να ζεις. Αυτό είναι. Δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή έχουμε μία ώρα, δύο με τρεις αθλητικά, πρέπει να σου μιλάω μία ώρα. Κουράζω κιόλας. Απορώ πως το δέχεσαι. Μην απορείς καθόλου, γιατί δίνεις την απάντηση αμέσως μετά. Ταυτόχρονα όμως ζηλεύω σαν εργαζόμενος που εργάζεσαι λιγότερο και χωρίς πλήρως δική σου ευθύνη. Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η φαιά ουσία καίγεται η μισή από όση πληρώνεται, οπότε διατηρείται άλλη μισή για άλλες λειτουργίες την ημέρα. Αστειεύομαι. Προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε να λέμε τα πράγματα που πρέπει να πούμε κάθε μέρα στο χρόνο που έχουμε διαθέσιμο, γιατί εντωμεταξύ τα ραδιόφωνα, παιδιά, είναι οργανισμοί μεγάλοι που συντηρούν πολλές οικογένειες, και είναι από τα λίγα μέσα που συντηρούνται και διατηρούνται σε αυτό το καταιγισμό αλλαγών τεχνολογικών και βασίζονται στα δικά τους πόδια, ενώ βασίζονται στις διαφημίσεις τους, στους χορηγούς τους, στο να αυξάνουν ταυτόχρονα τους ακροατές τους, να τους κρατούν ικανοποιημένους και πολλή ώρα εκεί. Μην τα υποτιμάτε αυτά. Κάποτε γκρινιάζαμε για τις προσφορές που κάνανε οι εφημερίδες προσπαθώντας να διατηρηθούν, να κρατηθούν. Δεν τα κατάφεραν ούτε με τις προσφορές και τώρα μας λείπουν οι εφημερίδες. Κάποιους ανθρώπους, τέλος πάντων, που έχουν αναφορές στο πώς ήταν η δημοσιογραφία όταν υπήρχαν οι εφημερίδες και πώς έγινε σήμερα που είναι οθόνη και γρηγοράδα. Λοιπόν, είναι το ραδιόφωνο, έχει ανάγκη και εσάς, κυρίως εσάς, κυρίως τους ακροατές, τους πολλούς ακροατές, και παράλληλα να συμβιβάζει το χρόνο ανάμεσα στο ενδιαφέρον, στην ψυχαγωγία, στην ενημέρωση, διασκέδαση και στα διαφημιστικά μηνύματα, τα οποία προσπαθούμε και είναι τα περισσότερα και πάρα πολύ διαδραστικά. Έχουν άμεσο αντίκτυπο και άμεση προσφορά σε όλους εσάς που ακούτε. Το χρησιμοποιώ σαν ευκαιρία, γιατί πολλές φορές το συζητάμε. Δεν με πειράζει εμένα, και μισή ώρα και 40 λεπτά προλαβαίνω να πω αυτά που έχω να πω. Είσαι έτοιμος? Παίρνω βαθιά ανάσα και πυροβολώ.

Πάμε, πάω Καλαμαριά. Πάω Καλαμαριά, λέω. Ό,τι να είναι. Βλέπεις Φαία Ουσία, ούτε με μισή δεν μπορεί να πάει. Σωστά. Συγγνώμη. Πάω Καλαμάτα. Μαύρο χάλι εναντίον μαύρης θύελλας. Δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε. Νομίζω Χαστά στο Αθλέτικο και συμφωνώ απόλυτα με αυτή την προσέγγιση. Ένας ΠΑΟΚ άθλιος, αδιάβαστος, αγύμναστος, απροετοίμαστος. Υπάρχει μία άλλη λέξη με στερητικό α, αλλά χωρίς ορμές, να το πω όσο πιο ραδιοφωνικά μπορώ. Ένας ΠΑΟΚ αχταρμάς που βαθιά μέσα μου ήλπιζα ότι είχε τρεις εβδομάδες και το είπα χθες, ότι είχε τρεις εβδομάδες να προετοιμάσει ένα πράγμα, ένα μάτς παράλληλα με τη γενική βελτίωση που χρειάζεται και εμφανίστηκε αυτό ακριβώς που φαινόταν ότι θα εμφανίζεται ο ΠΑΟΚ με τις επιλογές του καλοκαιριού. Και με συγχωρείτε, δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο, δεν μπορώ να κρατιέμαι άλλο για να είμαι τυπικό σωστός και να πω ότι ναι, χρειάζονται χρόνο, ο προπονητής χρειάζεται χρόνο, γιατί χρόνο δώσαμε και στο Λουτσέσκου, χρόνο δώσαμε και στον Αμπέλ, χρόνο δώσαμε και στον Γκαρσία, ας δώσουμε και σε αυτόν χρόνο, γιατί αυτοί οι χρόνοι λειτουργούν προσθετικά. Ένα το κρατούμενο. Γιατί για κάθε τρίμηνο, τετράμηνο που παίρνει ένας προπονητής να δοκιμάσει του Κασίδη το κεφάλι, αν μπορεί, είναι ένα τετράμηνο προσθετικά στο προηγούμενο τετράμηνο αντίστοιχο και στο προηγούμενο τετράμηνο που περνάτε όλοι εσείς. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος προπονητής με μαθηματικά απλά δεν κάνει να βρίσκεται στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Τώρα πια και με τα αποτελέσματα να το δείχνουν, αλλά και χωρίς τα αποτελέσματα να το δείχνουν, όταν αυτό το βιογραφικό πήγε στα χέρια των ανθρώπων που αποφάσισαν για το ποιος θα διαδεχθεί το Λουτσέσκου, έπρεπε να σκιστεί επί τόπου και να πει: όχι, τέτοιο μπελά στο κεφάλι μας δεν είμαστε έτοιμοι να πάρουμε. Να βάλουμε. Γιατί μπορεί να πήγαινε, ξέρω εγώ, στην Ipswich και να κάνει παπάδες, στη Τβέντε και να έπαιρνε πρωτάθλημα, στη Μιραντές και να την έβγαζε Ευρώπη, αλλά σε μια ομάδα η οποία έχει αυτή την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά, είναι σε αυτό το momentum, να έρθει ένας προπονητής που δεν έχει παίξει ποτέ του προκριματικό στην καριέρα του, ποτέ προκριματικό Ευρώπης, δεν έχει κάνει ποτέ πρωταθλητισμό, δεν έχει παίξει ντέρμπι, οι ομάδες που ήταν δεν έχουν τοπικά ντέρμπι, δεν έχουν αντιπαλότητες. Και να πούμε ότι ναι, αυτός είναι, αυτός αυτό το κλίμα εδώ, στην εμπόλεμη ζώνη εδώ που είναι ο ΠΑΟΚ, Σαββίδης, Μιστακίδης, ρασβανική, αντιρασβανική, δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω, τρέλα, πανικός κτλ, ότι αυτός είναι, θα μας λύσει το πρόβλημα. Μαθηματικά λοιπόν, αυτό το βιογραφικό το παίρνεις, το σκίζεις και λες μακάρι το παιδί να κάνει, να γίνει ο επόμενος Μουρίνιο και να μας βρίζουν ότι δεν τον πήραμε. Το momentum δεν είναι για αυτόν.

για άλλη μία, να μην έχεις προετοιμάσει το έδαφος να τον αλλάξεις, να ξέρεις ότι δεν μπορείς να βελτιώσεις την ομάδα σου οικονομικά τουλάχιστον, να της δώσεις περισσότερα εφόδια, και ενώ έχεις συμβόλαιο, εσύ να επιλέγεις να κάνεις το προσωπικό σου πρόβλημα, την προσωπική σου συμπάθεια ή αντιπάθεια, πρόβλημα ολόκληρου του συλλόγου, ολόκληρης της ομάδας, ολόκληρων των αποδυτηρίων, και να τον αλλάζεις, ενώ πολύ εύκολα σήμερα όλοι θα ασχολούνταν με το αν έφταιγε ο Λουτσέσκου που έβαλε τον Ελουστόντο, που δεν θα περνούσε ούτε το αεροδρόμιο Μακεδονία επί Λουτσέσκου, αλλά εν πάση περιπτώσει πες ότι κάπως του τον έφερνες και τον δεχόταν, και να γκρινιάζει σήμερα για τον Λουτσέσκου. Ο κόσμος να πλακώνεται. Σήμερα δεν πλακώνεται κανένας για τον προπονητή, παιδιά. Παρότι είναι ο απόλυτα υπεύθυνος για το χάλι που βλέπει ο Παοξής εδώ και 4-3-4, ο απόλυτα υπεύθυνος. Και θα σας εξηγήσω γιατί κάποιοι πονηροί θα πούνε ότι μα πώς, ας πούμε, με αυτούς τους παίχτες, γιατί όταν έχεις ένα αυτοφοράκια στον πάγκο που δεν μπορεί να πει ούτε όχι ούτε ναι με προσωπικότητα, είναι δικιά του ευθύνη. Είναι απόλυτα υπεύθυνος που δέχτηκε τους παίχτες που δέχτηκε για να παίξουν σε μια ομάδα που προφανώς δεν την ήξερε καν, δεν την είχε δει. Και πώς να τη δει, αφού ο Πάουκ στη ζωή του ως ιδέα μπήκε καμιά δεκαπενταριά μέρες πριν πει το ναι. Τι θα έλεγε, όχι, δεν είμαι αρκετά έτοιμος. Και έχεις λοιπόν ένα προπονητή με συμβόλαιο που δεν σου ανοίγει αυτό θέμα να φύγει με όλα αυτά που έχει ζήσει, έχει βιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Για κάποιο λόγο δικό του θέλει να μείνει στην ομάδα και εσύ αποφασίζεις ότι όχι, δεν τον αντέχω άλλο. Δεκτό, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, ανθρώπινο και μπορείς να το πεις, αλλά δεν τον αντικαθιστάς με ένα παιδί το οποίο, τι σας είπα, δεν το θυμάστε απλά επειδή το έχω πει πολλές φορές και σε πολλούς και πολύ ανοιχτά. Βλέπεις το πρόσωπό του και λες, αυτός δεν θα βγάλει ούτε zoom με το Σαββίδι. Θα πέσει η πίεσή του, θα του βάζουν αλάτι στα ούλα για να συνέλθει από αυτό που προκύπτει μετά από ήττες σε ένα zoom με το Σαββίδι, όχι σε τέτα τέτ. Μπορεί να πάει μέχρι τις 5 ώρα το πρωί μονόλογο να ακούσεις για το γενεαλογικό σου δέντρο τα πάντα. Δεν είναι εύκολος άνθρωπος ο Ιβάν. Λοιπόν, το βλέπεις αυτό και εμείς όλοι που τα λέμε, ας πούμε, είμαστε, ας πούμε, δεν θέλουμε το... Πονάει περισσότερο, να μην χρησιμοποιήσω ονόματα τέλος πάντων, η φουρνιά των στελεχών που εμφανίστηκαν κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ ως τεχνοκράτες και ως νιου έρα, πονάν περισσότερο από εμάς. Που για όλα αυτά πονούσαμε και μαλώναμε και χαλούσαμε τη ζαχαρένια μας και γυρνούσαμε σπίτι χωρίς να μπορούμε να κοιμηθούμε. Γιατί, ας πούμε, κάποιοι πιστεύουν ότι γίναμε πλούσιοι από τον ΠΑΟΚ και παίρναμε κάθε 30 του μηνός τα λεφτά και πηγαίναμε και τα κάναμε εξοχικά και σκάφη. Γιατί αυτός είναι ο λαϊκισμός της πόλης και αυτός ο λαϊκισμός επικράτησε. Εκεί παρίσφρησε όλη αυτή η παπαρολογία ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ πιο απλό από ό,τι το κάνει ο Λουτσέσκου. Οι παίκτες είναι πάρα πολύ καλοί. Δεν μπορεί τα βιογραφικά του Ελουστόντο. Λέει 300 παιχνίδια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Και το λένε και δεν ντρέπονται που συγκρίνουν τον ΠΑΟΚ με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Γιατί δεν ξέρουν τα ποδοσφαιρικά μαθηματικά. Δεν ξέρουν ότι η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι μια ομάδα επαρχιακή της Ισπανίας. Πολύ καλή. Αν παίξει με τον ΠΑΟΚ 10 φορές θα τον κερδίσει 10. Άσχετο το ένα με το άλλο. Άσχετο το βάρος του συλλόγου με το τι αποδίδει αγωνιστικά. Είναι μια πάρα πολύ καλή επαρχιακή ομάδα που ξεκινάει η σεζόν και κανείς δεν τη ζητάει τίποτα. Μην πέσεις κατηγορία. Αυτή μπορεί να είναι η απέτηση. Και ναι, με αυτή την άνεση θα κάνει. Μία χρονιά θα βγει πέμπτη, μία χρονιά θα βγει έκτη, μία χρονιά θα βγει δωδέκατη. Αυτά. Πάρει και ένα κύπελο στα 150 χρόνια ιστορίας της. Αυτή είναι η Real Sociedad. Και πιστεύει κάποιος ότι ένας αμυντικός από τη Real Sociedad, επειδή είναι καλή η ομάδα όντως, μπορεί να αντέξει την πίεση της Θεσσαλονίκης και του ΠΑΟΚ. Ή του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Αυτή είναι η νοοτροπία. Όπ, έχει βιογραφικό, λέει ο Σανταμαρία, είναι Γάλλος, λέει, και έπαιζε στη Βαλένθια. Σοπάτε ρε παιδιά, πόσο έπαιξε στη Βαλένθια, πού είναι η Βαλένθια, αν παίξει 10 φορές στη Βαλένθια με τον ΠΑΟΚ τι θα γίνει, και ο Σανταμαρία αν θα έπαιζε έστω και αλλαγή σε αυτή τη Βαλένθια που θα έχανε από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τους βλέπεις αυτούς. Και καθόμαστε και λέμε τώρα, ας πούμε, δόξα τον Πανάγαθο, που αυτό το παιδί που πήραν για center for, αυτός ο βιοπαλαιστής που πήραν μπροστά, βάζει και 2-3 γκολ και φαίνεται κάπως, ας πούμε, ότι μια μεταγραφή είναι πετυχημένη. Επίσης το έχω πει,

σκεφτείτε ότι υπάρχει ένα παιχνίδι. Αυτό είναι πολύ ωραία σκέψη, να καταλάβετε λίγο σε τι σημείο είναι ο ΠΑΟΚ. Πείτε ότι υπάρχει ένα παιχνίδι όπου μαζεύονται οι τέσσερις ιδιοκτήτες της πρώτης τετράδας των ομάδων, ο Αλαφούζος, ο Μαρινάκης, ο Ηλιόπουλος και ο Σαββίδης, και μοιράζουν από δύο κάρτες και λένε ο καθένας έχει το δικαίωμα να βγάλει δύο πρόσωπα από τον οργανισμό του άλλου. Και είναι Μάιος, πέρυσι το Μάιο. Θα πάρει ο Μαρινάκης αυτές τις κάρτες και θα πει είναι η ώρα να διαλέξεις δύο από τον Σαββίδη, δύο από τον ΠΑΟΚ. Θα πει Λουτσέσκο, Κωνσταντέλιας εκτός. Πέμπτος ο ΠΑΟΚ. Θα πάει ο Ηλιόπουλος, Λουτσέσκου, Κωνσταντέλιας εκτός. Πέμπτος ο ΠΑΟΚ. Θα πάει ο Αλαφούζος, Λουτσέσκου. Καλά, ο Αλαφούζος μπορεί να κάνει και λάθος εκεί. Δεν ξέρω, είναι έτσι πιο καλοπροαίρετος άνθρωπος. Όλοι θα έλεγαν πέρυσι το Μάιο, θα παρακαλούσαν, θα κάναν προσευχές, θα ανάβαν καντήλια να φύγει ο Λουτσέσκου και ο Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ το έκανε μόνος του. Και τους δύο μαζί. Θα άντεχε έναν από τους δύο. Και τους δύο μαζί, με δική του επιλογή. Και αντικαταστάτες ο Λύση, ο Ούγκρεσιτς, όσοι ακριβή μεταγραφή, αντίστοιχα ακριβή με του Ζαφίρι περσινή, παίχτες οι οποίοι μπορεί να είναι πάρα πολύ λειτουργικοί και πάρα πολύ καλοί σε μια καλή ομάδα και να δίνουν πράγματα σε ζώνες που είναι πολυτέλεια να τις έχει σε υψηλό επίπεδο μια ομάδα, στα μεσοαμυντικά κομμάτια και τα αμυντικά, είναι πολυτέλεια να έχεις παίχτες των 10 και των 12 εκατομμυρίων. Αν έχεις 8 και 6 των 10 εκατομμυρίων, το εξτρέμ σου πρέπει να κάνει 40 όσο Τζόλης. 10 και 12 εκατομμύρια και 15 αμυντικά χαφ παίρνει η Arsenal και η City, γιατί τα εξτρέμ τους κάνουν 70, 80 και 120 στο center for. Εσύ πας με δανεικό center for των 500.000 και με εξτρέμ έναν που έχει ξέρω εγώ ρίξει πνεύμονα, ο Tyson από τα 39 χρονών θα μας μείνει και στον τόπο, και το Ζίφκοβιτς και τον Μπέλκα, και πας και παίρνεις αμυντικά χαφ τον Ούγκρεσιτς και τον Ζαφίρι που οι δυο μαζί κάνουν 20 εκατομμύρια. Γιατί θες να κάνεις μια μεγάλη μεταγραφή, όποιον βρω 20 χρονών που να κάνει 10 εκατομμύρια θα τον πάρω. Ας πούμε για να δημιουργήσω ενθουσιάζονται βέβαια και τα χαϊβάνια. Αμάν τι πήρε ο πρόεδρας. Και μοιράζεται το ρόστερ έτσι, όπου παίζουν εκεί που έχει σημασία, εκεί που πληρώνεται η ποιότητα, παίζουν κάτι παιδιά της σειράς. Και εκεί που μπορείς να καλυφθείς με τον Τζιγκάρα, τον Ανδρούτσο, τον αυτό κτλ., δίνεις 20 εκατομμύρια. Και όλο αυτό είναι οργανωμένο και σχεδιασμένο από ένα παιδί που έκανε τον γενικό αρχηγό στη Βραζιλία, το Μάτος. Μια χαρά ήταν παιχταράς, το καλύτερο δεξιμπάκ στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Και ουλελέ, αμάν, αμάν και αγκονιές και πανηγύρια. Και ήρθε εδώ και του πες, έλα εδώ, εσύ θα γίνεις ο αθλητικός διευθυντής, γιατί ο Σάντος ζητάει πολλά ή τέλος πάντων. Είναι παλιωμοδίτης. Και ήρθε ο Μοντέρνος τώρα και είδε τους παίχτες αυτούς και είπε αυτοί μας κάνουν για τον ΠΑΟΚ που εγώ έπαιξα. Τέλος πάντων, ας πάρουμε και μια ανάσα.

Είναι πολύ. Ο ΠΑΟΚ έχασε, θα μπορούσε να χάσει. Γίνονται και στραβοκλωτσιές στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν και κακά διαστήματα κτλ. Μόνο που ο ΠΑΟΚ έχει εμπιστευτεί μία στρατηγική στο αγωνιστικό του τμήμα, η οποία είναι νομοτελειακά τον πάει στον κρεμό. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά και χωρίς να θέλω να δικαιωθώ για πράγματα που έχω πει νωρίς. Είναι Οκτώβρης μήνας και όλοι οι παίχτες, όλοι οι παίχτες που ήταν και πέρυσι στον ΠΑΟΚ είναι χειρότεροι από ό,τι ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό. Όλοι. Δεν υπάρχει ούτε ο Μιχαηλίδης, ο Τσιφτσής, ο Κένι, ο Μπάμπα, ο Ζαφίρης, ο... ποιον θέλετε, ο Τάισον, ο Ζίφκοβιτς. Όσοι ήταν πέρυσι στον ΠΑΟΚ και παραμένουν και φέτος είναι όλοι χειρότεροι. Σύστημα ποδοσφαίρου δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτά όλα τα ωραία που διαβάζαμε στην προετοιμασία, ότι θα παίξει το ίδιο μένα αλλά πιο άμεσο και πιο επιθετικό κτλ., είναι άρτσι μπούρτσι και λουλάς. Δέχεται από 10, από 8, ανάλογα πόσο καλός είναι ο αντίπαλος, από 8 ως 15 τελικές στην εστία του, και πολλές από αυτές είναι καλές τελικές. Δεν είναι σούτ απελπισίας. Σε κάθε μάτς δέχεται γκολ, σε κάθε μάτς. Είναι βούτυρο στο κέντρο σε κάθε μάτς. Με όποιους παίχτες. Οι παλιοί λοιπόν είναι χειρότεροι. Οι μεταγραφές που ήρθαν δεν δικαιολογούν τα βιογραφικά τους. Δεν μπορεί να είναι όλοι κακοί. Ακόμη και τυχαία μπορεί κάποιος να πετύχει μια καλή μεταγραφή. Και η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν συμπαθητική στα πρώτα προκριματικά σε επίπεδο ενέργειας και είναι θλιβερή σήμερα. Που σημαίνει, το είπα και τότε και είναι, δεν το παίζω έξυπνος. Δεν το λέω επειδή το είπα τότε γιατί είμαι έξυπνος. Απλά επειδή το ποδόσφαιρο, επαναλαμβάνω, είναι επιστήμη. Τι έκανε ένας καινούριος προπονητής, όπως πολλοί καινούργοι προπονητές θα έκαναν, είναι μια σωστή για κάποιες περιπτώσεις στρατηγική. Δεν έκανε βαριά προετοιμασία για να πάει στα προκριματικά που ήταν ο άμεσος στόχος, φρέσκος. Δεν βάρινε τα πόδια των ποδοσφαιριστών. Αυτό μπορεί να έχει έναν καλό αντίκτυπο στα πρώτα παιχνίδια, να μπει ομάδα με φρεσκάδα, χωρίς κόπωση, χωρίς βαριά πόδια, χωρίς το γαλακτικό οξύ να έχει φτάσει στα μάτια. Όπως συμβαίνει με βαριές προετοιμασίες, αλλά να πρέπει αυτό να το τροφοδοτείς μες στη σεζόν, με ένταση στις προπονήσεις, για να βελτιώνεται μέσα στη σεζόν. Λοιπόν, στην αρχή ήταν απλά συμπαθητικός, δεν ήταν ότι μπήκε και τους ποδοπάτησε σε εντάσεις, και τώρα δεν μπορούν οι παίχτες να μην μπω. Τους βλέπεις και τους λυπάσαι. Σε κάθε περίπτωση. Σίγουρα όλοι θα δείξετε το σαβίδι στο μόνο φταίχτη κτλ. Η αλήθεια είναι ότι έχει εγκλωβιστεί. Η αλήθεια είναι ότι τα ακούει δικαίως για κάποια πράγματα που είναι επαναλαμβανόμενα. Και η αλήθεια είναι ότι θα το πληρώσει, θα την πληρώσει την αυτοκτονία να διώξει τον Λουτσέσκου, ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα όμως, από το να έχει δημιουργηθεί μια αιμονή από την άλλη πλευρά του κόσμου να τα βάζουν πια μόνο με το σαβίδι και να αγνοούν όλους τους ενδιάμεσους. Να φεύγουν όλοι από την Τούμπα χθες κύριοι, χωρίς να ακούσουν μια γιούχα πλην του Ελουστόντο, ας πούμε. Ενώ σε αντίστοιχες περιπτώσεις το βαριά-βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα ήταν ψωμοτήρι, γιατί τότε βόλευε την πολιτική. Δημιουργεί έναν ΠΑΟΚ πολύ μακριά από τις λύσεις που πρέπει να πάρει. Ο Σαββίδης δεν θα φύγει και δεν πρέπει να φύγει. Ο Σαββίδης πρέπει απλά να καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι η οικογενειακή του επιχείρηση. Δεν μπορεί να κάνει τον μπαμπά στις επιχειρήσεις του και τον επιχειρηματία στο σπίτι του. Πρέπει λίγο να τα ξαναρυθμίσει. Να κάνει τον επιχειρηματία στις επιχειρήσεις του και τον μπαμπά στο σπίτι του. Τεχνοκράτες στις θέσεις που χρειάζονται τεχνοκράτες και όχι παίχτες PlayStation. Και PlayStation στον ελεύθερό μας χρόνο στο σπίτι. Είναι βασικό. Και εγώ το λέω όλα τα χρόνια αυτό το πράγμα. Το λέω και δημόσια, γιατί δεν έχω κανένα φόβο ότι υπαναχωρώ από πάγιες θέσεις μου. Δεν μπορεί να γίνονται δοκιμές επιχειρηματικότητας σε μια ομάδα που έχει τέτοιο αντίκτυπο στην κοινωνία όπως ο ΠΑΟΚ, και ειδικά τη στιγμή που ο Σαββίδης έχει εχθρούς. Πυροβολάει τα πόδια του. Κάποιος να τον ταρακουνήσει για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν πολλά κανονάκια ακόμη για να χρησιμοποιήσω όρους PlayStation κι εγώ. Θέλει αλλαγή προπονητή,
Ο Γενάρης είναι κοντά να δείξει τη διάθεσή του. Η χρονιά είναι χαμένη. Θα ήταν χαμένη οποιαδήποτε χρονιά μετά από τόσες μεγάλες αλλαγές. Να το επικοινωνήσει ότι το ξέρει και αυτός και ότι θα αναλάβει το κόστος αυτής της μεταβατικής χρονιάς και θα δημιουργήσει μια βάση, μια μαγιά για τα επόμενα. Πάει ο Λουτσέσκου, γερός να είναι εκεί που είναι. Θα τον δούμε κάποια στιγμή και ως αντίπαλο. Μπορεί να έχει τελειώσει όντως το καλό του διάστημα, όπως πιστεύαν εκείνοι που εισηγήθηκαν την απομάκρυνσή του. Ο προπονητικός του κύκλος. Ας πάρει έναν άλλον. Υπάρχουν πολύ καλοί προπονητές εκεί έξω. Υπάρχουν και πολύ καλοί παίχτες. Ας βρει τους ανθρώπους που θα το διαλέξουν. Ξαδέρφια, ανήψια, βαφτιστήρια και φίλοι τους. Αυτό μπορούν να κάνουν. Ελουστόντο, Σαντα Μαρία, Εντιαγέ, Ταχάλι. Εκεί. Και προπονητή που να ανοίγει την πόρτα των αποδυτηρίων σε όποιον να είναι. Αυτό δεν είναι, με συγχωρείτε. Αυτό θα τέριαζε σε μια ομάδα επαρχιακή σαν την Καλαμάτα, όχι στον ΠΑΟΚ. Προφανώς η Καλαμάτα δεν το κάνει και γι' αυτό παρουσίασε την εικόνα που παρουσίασε χθες. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Τα είπα όλα μαζί, μαζεμένα, χωρίς διαφημιστικό διάλειμμα για το φίλο μου το ΜΑΚ. Αύριο πιστεύω θα είμαστε λίγο πιο άνετοι. Θα πω, πες τα Χρυσόστο με λέει ο Στέλιος. Δεν είναι έτσι. Με πίκρα τα λέω, αλλά κάποιοι πρέπει να τα λένε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα τώρα να το ακούσετε. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Πιμενίδου και αμέσως μετά η Θεοδώρα Καρακιουλάχα. Έχουμε πρόγραμμα.

0: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφεπατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
1: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
2: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο τη Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
3: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
2: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής σημεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
4: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες. Ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
6: Στον Επτάλοφο επιλέγουμε το καλύτερο. Black Angus με πλούσιο μαρμάρωμα, μοναδική τρυφερότητα και βαθιά γεύση για μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Γιατί το premium κρέας δεν είναι απλώς επιλογή, είναι απόλαυση. Επτάλοφος Κρεοπολίων. Μεγάλου Αλεξάνδρου 24, στους Αμπελόκηπους. Η γεύση στο υψηλότερο επίπεδο.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Στη

0: Κιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
1: Διασκευή, σκηνοθεσία.
3: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 3.
4: Μπάνιο, κουζίνα ή ολική ανακαίνιση. Πριν ξεκινήσεις, υπάρχει πάντα μια ερώτηση. Πόσο θα μου κοστίσει? Στο Vreston.gr, online υπολογιστής κόστους, σου δίνει μια πρώτη εικόνα της ανακαίνησης που σχεδιάζεις. Και μετά, μηχανική, συνεργεία, προγραμματισμός και επίβλεψη μπορούν να περάσουν σε ένα σημείο ευθύνης. Εσύ αποφασίζεις τι θέλεις. Η Vreston οργανώνει πώς θα γίνει.
5: Vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
6: Υλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Εσείς θα αλλάξετε καύσιμο ή θα συνεχίσετε να πληρώνετε πετρέλαιο θέρμανσης? Στην Baotherm θα βρείτε τις αντλίες θερμότητας Bosch και θα έχετε μέχρι και 80% εξοικονόμηση στη θέρμανση. Με άμεση εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και σέρβις από τους ειδικούς της Baotherm. Baotherm ΑΕ, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή 149, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-850065. Baotherm ΑΕ. Θέρμανση, κλιματισμός και φωτοβολταϊκά συστήματα.
8: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
9: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζοκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
8: Και μετά?
9: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
10: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
14: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
15: Πουθενά. Είμαι AI.
14: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
15: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
14: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
16: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA. Και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
17: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
18: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στην Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
19: Βορεινά στη Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη εκδήλωση με τα κρασιά και τα αποστάγματα των ηνοποιών Βορείου Ελλάδος τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ώρες 2 με 9, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ενημερωθείτε για τους ηνοποιούς που συμμετέχουν και το ιδιαίτερα ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα winemakersofnorthgreece.gr. Εισιτήρια μέσω Viva More και στην γραμματεία της εκδήλωσης.
20: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-5126-01.
21: Η διαχείριση της πολυκατοικίας γίνεται εύκολη όταν έχεις το σωστό συνεργάτη. Κοινόχρηστα Housing Service. Έκδοση, πλήρης διαχείριση πολυκατοικίας, πληρωμές εξόδων, εισπράξεις και άμεση εξυπηρέτηση. Housing Service. Μάθετε περισσότερα στο housespavlaservice.gr ή καλέστε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη στο 2310-7755-99 και για Ανατολική Θεσσαλονίκη στο 2310-317-575.
22: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά την 20χρονη, η οποία έχασε τη ζωή της από χάπια MDMA στη Θεσσαλονίκη. Φέρεται να είναι γνωστός στις αρχές για διακίνηση μικροποσοτήτων ναρκωτικών. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 20χρονος που συνελήφθη μετά τον θάνατο της φίλης του και αντιμετωπίζει κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα. Μαρτυρία σοκ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη από νεαροί που ήταν στο πάρτι το μοιραίο βράδυ. Όπως καταγγέλει, υπήρχαν παντού ναρκωτικά.
24: Γύρω μου παντού κάνανε ναρκωτικά. Μόνο στο γύρω-γύρω οπτικό μου πεδίο, στον δροστινό μου και πλάγια μου, το είδα αυτό το πράγμα.
23: Εσένα σε προσέγγισε κάποιος?
24: Ναι, δύο ή τρεις φορές. Άνθρωποι που ούτε κοίταξα ούτε ήξερα ότι είναι στο χώρο. Και όχι απαραίτητα μεγάλοι άνθρωποι, είναι νεαρά άτομα ήταν.
23: Για να σου προσφέρουν τι?
24: Ναρκωτικά. Και MDMA κάνανε, βάζανε δηλαδή σε μπουκάλια με νερό, έτσι απροκάλυπτα, ούτε καν τριβόντουσαν ούτε τίποτα. Δηλαδή, η μπροστινή μου ακριβώς, δηλαδή ένα βήμα να έκανε, έπεσα πάνω τους. Μέσα, ανοίγανε ένα μπουκάλι, βάζανε μέσα σκόνη, το κουνούσαν επιδεικτικά μπροστά στον DJ και καλά αν θέλει. Και...
23: Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Αύριο οι ανακοινώσεις για την επιδότηση στην Αγγλία, αρκετά κάτω από το 1,75 η τελική τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης λόγω έκτακτου περιστατικού με αεροσκάφος από την Κέρκυρα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια, έχοντας προηγουμένως συνοδευτεί από μαχητικά Eurofighter. Μετά από έλεγχο δεν βρέθηκε οτιδήποτε επικίνδυνο. Επιμένει ο Τραμπ στην ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, την ώρα που οι δύο πλευρές επιδίδονται σε σφοδρά χτυπήματα. Συμφώνησαν επειδή το είπα εγώ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Κρεμλίνο διαψεύδει τον Τραμπ. Δεν έχουμε να πούμε ακόμα κάτι για ενεργειακή εκεχηρία, δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλτ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Προηγήθηκε σειρά δημοσιευμάτων της Wall Street Journal που εμφανίζουν την Γκίλφοϊλ να εκμεταλλεύεται τις πολιτικές της διασυνδέσεις προκειμένου να εξασφαλίσει οικονομικές διευκολύνσεις και να προωθήσει ιδιωτικά συμφέροντα. Η Γκίλφοϊλ μέσω των δικηγόρων της υποστηρίζει πως όσα της καταλογίζονται είναι αβάσιμα και υποστήριξε τους κανόνες δεοντολογίας. Δεν υπάρχει σχετικό αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr. Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας σήμερα Τρίτη. Από τις επόμενες ώρες και μέχρι και αύριο το πρωί τα φαινόμενα αναμένονται κατά τόπους έντονα στη Χαλκιδική. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει βροχερός τουλάχιστον μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Την Τετάρτη η θερμοκρασία από 13 μέχρι και 17 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ. Στην Κοζάνη η μέρα θα ξεκινήσει με 6 βαθμούς και συννεφιά, η μέγιστη θερμοκρασία στους 15. Στην Αλεξανδρούπολη και αύριο βροχοπτώσεις, οι άνεμοι θυελλώδεις μέχρι και 7 μποφόρ κατά τόπους, στους 14 η μέγιστη θερμοκρασία.
0: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ion Νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτητή ρόπιτα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβά Περλέ Λέμον, υγρό πιάτο, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα, κοντά σας.
1: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
25: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
26: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας διατοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
27: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
28: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
29: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
30: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
29: Τι διαβάζεις?
30: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
31: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, Whisky Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
31: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Καλό μεσημέρι, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, με Θεοδόρα Καραχιουλάχ και μαζί θα είμαστε στις 4.30, Τρίτη σήμερα, 13 Οκτώβρη 2026. Βρέχεται μεταξύ έξω και βρέχει καλά. Έχει πέσει και η θερμοκρασία, πήγαμε στους 15-16 βαθμούς Κελσίου. Χειμώνες. Σε λίγο θα ανάψουμε και τη θέρμανση. Αν δεν την έχουμε ήδη ανάψει, και δεν αναφέρομαι βέβαια σε περιοχές σε υψόμετρο, αναφέρομαι μέσα στον αστικό ιστό. Τι είναι αυτό, ξαφνικά. Άλλες φορές ερχόταν ο Άγιος, του Αγίου Δημητρίου δηλαδή, και είχαμε 48 Αυγούστου. 58 Αυγούστου.

Αυτή την ώρα στο Λαχανά, συγγνώμη, στην Οχόρουδα, αυτά κοντά είναι σχετικά, έχει 10 βαθμούς. 10 βαθμούς. Σίγουρα έχετε ανάψει, Θανάση. Έτσι δεν είναι? Έχετε ανάψει. Και χαμηλή θερμοκρασία έχει γενικώς παντού. Γύρω ο χειμώνας. Και μέσα σε όλα μας λέει και ο κύριος Πυριακάκης ότι θα έχουμε 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Αυτά θα, οι ανακοινώσεις θα ανακοινωθούν, δεν είναι σωστό αυτό, αλλά οι ανακοινώσεις θα γίνουν αύριο με λεπτομέρειες. Θα εξειδικευτούν τα μέτρα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Θάνο Πετραλιά. Αύριο θα γίνουν οι εξειδικεύσεις όσον αφορά αυτό το μέτρο. Αλλά χειμώνιασε. Χειμώνιασε, ευθυνοπόριασε, πείτε το πώς θέλετε. Τα λέει βέβαια πιο ωραία ο Πασχάλης Τερζής. Στο Δροσάτο Κιλκής άναψαν. Γεια σου Βαλάντη. Στο Δροσάτο Κιλκής 9 βαθμοί. Να μην ανάψεις. Κάτω από 20 ανάβεις.

Το γύρισε για τα καλά, έτσι, το γύρισε για τα καλά. Μοναστηρίο, μοναστηρίου, ύψος Ευόσμου, με 11 και μισό, γιατί παίζει ρόλο, έχει σημασία, βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Ο Γιάννης είναι στο Ιπποκράτειο, εδώ της Θεσσαλονίκης. 12 βαθμοί. Ρε παιδιά, μήπως συμβαίνει κάτι με τα θερμόμετρα? Α, μας το γύρισε πολύ απότομα. Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα, πού είσαι? 9 βαθμοί Κελσίου. Πού είσαι, Αλεξάνδρα? Και πριν από λίγο μίλησα με τον Γιώργο, ο οποίος είναι στα Πεύκα και ετοιμάζεται να ανάψει τη θέρμανση, γιατί αυτήν την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 10 βαθμούς. Μας το γύρισε στο χειμώνα.

Το ακούτε εσείς καλά? Το ακούτε εσείς καλά? Το ακούτε καλά? Κάτι δεν μ' αρέσει?

Οι θερμοκρασίες έρχονται σοριδών με φωτογραφικά στιγμιότυπα στο Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Με λισοχώρη προς Ωραιόκαστρο, όπως σας είπαμε, 9 βαθμούς Κελσίου η Αλεξάνδρα. Ο Πάνος στέλνει βίντεο στο οποίο φαίνεται το τζάκι το οποίο έχει ανάψει. Πού είσαι Πάνο, σε ποια περιοχή είσαι Πάνο και έχεις ανάψει τζάκι? Ο Ιωάννης είναι στη Βούλγαρη, στο μπαλκόνι μου γράφει πρώτος όροφος, με 16 βαθμούς Κελσίου. Ο Στέλιος στην Καλαμαριά, 16. Και πριν από λίγο μίλησα με τον Δημήτρη, ο οποίος είναι στο Ντυπάκι της Κρήτης, και μου λέει: Θεοδώρα, σήμερα μίλησα με πάρα πολλούς από τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ο Δημήτρης είναι εκεί μετανάστης. Για δουλειά πήγε το παιδί, Θεσσαλονικιός είναι, αλλά λέει: Εγώ δεν φεύγω από το Ντυπάκι. Εκεί θα μείνει. Εκεί του αρέσει. Αλλά έχω, λέει, πάρα πολλούς φίλους στη Βόρεια Ελλάδα. Με όσους έχω μιλήσει, σε διάφορες περιοχές, βροχή και χαμηλή θερμοκρασία. Και εγώ, λέει, σκέφτομαι τώρα να μπω, να μην μπω στη θάλασσα. Σε εμάς το γύρισε, Δημήτρη. Το γύρισε σε χειμώνα και ξεκινάμε να ανάβουμε. Γεια σου, Πάνο. Ο Πάνος είναι στο Ωραιόκαστρο και έχει ανάψει και το τζάκι. Και ετοιμαστείτε, διότι και εγώ θα σας ζεστάνω τώρα με ένα ωραίο μεγάλο ταξίδι.

0: φάμε σήμερα?
1: Στο Πεσκέσι φυσικά.
0: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
1: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
0: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
1: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
0: Τηλέφωνο 2461 100717.
1: Πεσκέσι με ζεδοπολείο τσιπουράδικο.
0: Πεσκέσι, έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
2: Φθινόπωρο, η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
3: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
4: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
3: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
4: Ναι.
3: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ έξυπνο.
5: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
3: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
4: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λήγουν.
6: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Μιλούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
2: Ωστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
3: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
4: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
9: Euphoria!
8: The Beat! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
12: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
13: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
14: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
15: Καλό μεσημέρι, ακούτε ράδιο Θεσσαλονίκη. Με βροχή σήμερα και χαμηλή θερμοκρασία. Θα ανάψουμε θέρμανση, το μόνο σίγουρο. Εντάξει, όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Θα ανάψουμε θέρμανση. Ήδη στο αυτοκίνητο έχουμε ανάψει θέρμανση. Μα έχει κρύο, έχει κρύο. Μπορεί να βρέχει, αλλά έχει κρύο. 16 βαθμούς στο κέντρο, λίγο πιο πάνω 10, 12, 13, 11 στο Κιλκίς.

Ελπίζω να χαλαρώσατε. Όσοι είσαστε ειδικά στο αυτοκίνητο, δεν θέλω να χαλαρώσετε. Θέλω να είστε ανήσυχοι, αλλά έστω και για λίγο να απολαύσετε αυτό το τοπίο που βλέπετε γύρω σας, ακόμα και με βροχή. Εμείς τώρα θα κάνουμε ένα ταξίδι. Από την αρχαία Βακτριανή, το σημερινό Αφγανιστάν δηλαδή, στο Τατζικιστάν, Ουσμπεκιστάν, ως τα σύνορα της σημερινής Κίνας. Αυτό βέβαια είναι το ταξίδι ζωής του Πάρη Γαβριλίδη, ο οποίος μας μεταφέρει στα χνάρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ένα ταξίδι προσκύνημα σε πόλεις και το πόσημα του Μεγάλου Στρατιλάτη. Για τον Πάρη Γαβριλίδη και για το ταξίδι του αυτό δεν μιλάμε πρώτη φορά. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν και μάλιστα είχα τη χαρά να φιλοξενηθώ στην ατομική έκθεση φωτογραφίας στο Λεωγραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και να περιηγηθώ κι εγώ με τα μάτια του Πάρη Γαβριλίδη στις γωνιές και στα μέρη στην Ασία που κατάφερε να φτάσει ο Μέγας Αλέξανδρος.

0: Ουσία, με τίτλο «Σταχνάρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου» του Πάρη Γαβριλίδη, από τις εκδόσεις «Μακρινό ταξίδι». Και τι βλέπουμε σε αυτό το ταξιδιωτικό ημερολόγιο, κύριε Γαβριλίδη, το οποίο εγώ δεν το βλέπω σε ταξιδιωτικό ημερολόγιο ακριβώς. Το βλέπω σαν όλα αυτά που περιέγραψα νωρίτερα μαζί.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι, αυτό το βιβλίο έχει γεννηθεί μετά από ένα μεγάλο ταξίδι που έγινε με ένα φίλο πριν 3 χρόνια στην Κεντρική Ασία. Ένα ταξίδι 32 ημερών, 23.000 χιλιόμετρων. Κρατούσε ημερολόγιο στο ταξίδι και από αυτό το ημερολόγιο, μετά την επιστροφή και μέσα σε 2-2,5 χρόνια βγήκε αυτό το λεύκομα. Είναι αυτό που γράφω σαν υπότιτλο στο βιβλίο, «Ό,τι άγγιξε τη ψυχή και το φακό». Ακριβώς αυτό. Ό,τι μπορούσα, ό,τι με συγκίνησε, το καταχώρησα στο βιβλίο αυτό, στο κείμενο και φυσικά στις φωτογραφίες. Είχα μια καλή επαγγελματική μηχανή μαζί μου. Είναι μια έκδοση καταπληκτική, δεν τη φανταζόμουν καλή, αλλά όχι τόσο καλή. Είναι πραγματικά εξαιρετική. Είναι 154 φωτογραφίες με πολλά σαλόνια και πολλές σελίδες μιας σελίδας. Πολλές φωτογραφίες μιας σελίδας. Το βιβλίο τι έχει? Έχει ένα ταξίδι που ξεκινάει από Θεσσαλονίκη. Πάμε τα Σκένδη, Ουσμπεκιστάν, και από τη λίμνη Αράλη ταξιδεύουμε 4.000 χιλιόμετρα δρόμο του μεταξιού. Περνάμε από 5 μέρη από όπου πέρασε ο Μέγας Μακεδόνας Στρατιλάτης και φτάνουμε μέχρι την φοβερή οροσειρά του Παμίρ, την οροσειρά που χωρίζει την Κίνα από την Κεντρική Ασία, όπου εκεί είναι και το πιο σημαντικό, εκεί βρήκαμε απόγονο των στρατιωτών του Μακεδόνα Στρατιλάτη. Η πιο σημαντική, η πιο συγκλονιστική στιγμή του όλου ταξιδιού. Ίσως για μένα και η πιο συγκλονιστική της ζωής μου.
0: Εκεί ακούνε Ισκαντέρ και δακρύζουν.
1: Ακριβώς. Το είπαμε και στην άλλη ξενάγηση που κάναμε, το Ισκαντέρ. Πάνω σε αυτό είχα δει τις προάλλες τον υφυπουργό απόδημο ελληνισμού, τον κύριο Λοβέρδο Γιάννη, και μου λέει: «Πες μου, ποιο είναι το ρεζουμέ αυτής του ταξιδιού?» Λέω: «Κύριε Υπουργέ, το πέταγμα στο άκουσμα Ισκαντέρ». Πραγματικά πετάγονται από τη θέση τους. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει τον Ισκαντέρ. Και να του πούμε για μια ακόμη φορά, εμείς το ξέρουμε Μεγάλο Αλέξανδρο. Οι Αγγλοσάξονες Ισκαντέρ, Αλεξάνδρ the Great. Όλοι οι Ασιάτες τον ξέρουν σαν Ισκαντέρ. Γιατί όμως? Όταν νίκησε το Δαρείο στη μάχη των Γαυγαμήλων, οι Πέρσες, οι νικημένοι Πέρσες, τον ονομάσαν στη γλώσσα τους, κυρίως όμως στο ψυχισμό τους, Ισκαντέρ, που σημαίνει για αυτούς Θεός, Βασιλιάς, μύθος, τα πάντα. Και δίνουν το όνομά του στα παιδιά τους. Το πιο φοβερό.
0: Ακόμα και σήμερα. Ακόμα και σήμερα.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτό το βιβλίο, Παύλα Ταξιδιωτικό Ημερολόγιο, Παύλα Λεύκομα, Παύλα Διαμάντη, πέρα από τις φωτογραφίες, οι οποίες είναι 156 το σύνολο.
1: 154.
0: Ναι. Πάνω από 150, θα δείτε την προσωπική εξομολόγηση του Πάρη Γαβριλίδη, αυτά που έζησε στο ταξίδι, τους ανθρώπους που συνάντησε, με τους ανθρώπους που μίλησε σε διάφορα σημεία. Θα δείτε συγκλονιστικά τοπία, συγκλονιστικά, όπως επίσης είναι αδιανόητο, ας πούμε, αυτά τα αριστοργήματα, αυτά τα μαυσολία.
1: Αυτό, είπατε αυτό. Κοιτάξτε, εμείς εδώ έχουμε κάνει ένα άγαλμα του Αλέξανδρου στην παραλία. Έχουμε ονομάσει και την παραλιακή πρώην Κέννεντι σε ελεοφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου και νομίζουμε ότι έχουμε τελειώσει με το θέμα Αλέξανδρος. Εκεί είναι ζωντανός θρύλος, κυρία Καρακιουλάχ. Για να τιμήσουν τον Αλέξανδρο, ειδικά στην Αλεξάνδρεια την Εσχάτη, που μαθαίναμε στο σχολείο, η οποία δεν είναι η τελευταία, είναι η πιο βόρεια Αλεξάνδρεια, στο Ταζικιστάν, σε ένα ιστορικό μουσείο που κάναν, ένας όροφος είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στον Αλέξανδρο. Έχω μέσα όλες τις φωτογραφίες στο βιβλίο. 7 ψηφιδωτά, 7 μέτρα επί 3, με τη ζωή του, από τη γέννησή του έως το θάνατό του. Και στην είσοδο του μουσείου, το αστέρι των Μακεδόνων. 1950 έγινε αυτό. Το λατρεύουνε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν ξέρει τον Αλέξανδρο.
0: Ναι.
1: Τώρα, στο βιβλίο προσπάθησα να μην δώσω, το γράφω και στην εισαγωγή, προσπάθησα να μην δώσω πολλά στοιχεία ιστορικά, αρχαιολογικά, ταξιδιωτικά. Πιο πολύ άφησα χώρο στη ψυχή και στα συναισθήματα. Αυτό το οποίο ένιωσα, γι' αυτό σας είπα ότι αυτό που λέει ο δεύτερος υπότιτλος, ότι άγγιξε τη ψυχή και το φακό, ακριβώς αυτό. Νομίζω αυτός που θα πάρει το βιβλίο καταρχήν μπορεί κανείς να

0: μπει στην ιστοσελίδα www.makrinotaxidi.gr. Το ξαναλέω, www.makrinotaxidi.gr. Μπορεί να έχει όλες τις πληροφορίες του ταξιδιού, του βιβλίου, και αν θέλει να μπορεί να το παραγγείλει. Το λέω πάρα πολύ απλά. Αυτός που θα το πάρει το βιβλίο, πίνοντας το καφέ του στο σπίτι του, θα πάρει το αεροπλάνο από την Θεσσαλονίκη, θα προσγειωθεί στην Τασκένδη, θα διασχίσει όλο το Ουσμπεκιστάν από τη λίμνη Αράλη, θα κάνει αυτά τα 4.000 χιλιόμετρα του θρυλικού δρόμου του μεταξιού, γιατί μέσα έχει πάρα πολύ δρόμο του μεταξιού, θα δει όλα αυτά τα μέρη από τα οποία πέρασε ο Αλέξανδρος και φυσικά θα ανέβει μέχρι το Παμίρ στα 4.500 μέτρα, όπου εκεί κοντά συναντήσαμε αυτόν τον απόγονο, το πιο συγκλονιστικό, το οποίο άλλαξε και όλο το ταξίδι και ήταν και ο λόγος για να γίνει όλο αυτό το project.
1: Και μετά ελάτε όλοι μαζί να οργανώσουμε ένα ταξίδι, γιατί μας έχετε ξεσηκώσει, αγαπητέ Πάρη. Λοιπόν, στην Ταυσκένδη, αναφερθήκατε αρκετές φορές στην Ταυσκένδη. Τότε πώς τη λέγανε την Ταυσκένδη, πώς την ονομάζατε?
0: Ταυσκένδη. Ναι, ναι. Εκεί που ήταν οι Έλληνες, οι πρόσφυγες, οι πολιτικοί πρόσφυγες.
1: Ακόμα και τώρα υπάρχει.
0: Και τώρα υπάρχει κέντρο, το έχω φωτογραφεί μέσα, κέντρο ελληνικού πολιτισμού. Ήταν 60.000, φτάσαν στο maximum μετά τον εμφύλιο. Τώρα είναι περίπου 2.000, αλλά ξέρω ότι ένας Έλληνας εκεί από Θεσσαλονικιός, Κώστας Πολίτης, αρχιτέκτονας, αναδημιουργεί. Νομίζω είχε περάσει και από εδώ.
1: Αναδημιουργεί
0: και κάνει πάρα πολλά πράγματα.
1: Ακριβώς,
0: ναι, πολύ σημαντικός.
1: Είχα την τύχη να τον γνωρίσω πριν από λίγο καιρό. Τώρα, Νικόλα, δεν με ακούω, να ξέρεις. Δεν ξέρω τι έχω κάνει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Να το, εδώ. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει τόσα πολλά χιλιόμετρα και βλέπει τόσα πολλά σημεία, είπατε να βήκατε στα 4.000 μέτρα στο Παμίρ, από όλο αυτό το ταξίδι, πέρα από το πέταγμα στο άκουσμα του Ισκαντέρ, πέρα από τους απογόνους που βρήκατε, τι είναι αυτό που κρατάτε?
0: Θα σας πω, όταν έκανα την έκθεση φωτογραφίας στο Μουσείο των Εγών, στο νέο Μουσείο των Εγών, με την κυρία Κοταρίδη, και μιλούσαμε, είχαμε κάνει κάποιες συναντήσεις πριν την έκθεση, της είπα μια ιστορία που θα πω τώρα. Μου λέει, Πάρη, αυτό οπωσδήποτε θα το πεις όταν κάνεις την ομιλία στο μουσείο. Ποια είναι η ιστορία που δείχνει, την είπα και στον υπουργό, που δείχνει το πώς μας βλέπουν έξω. Είμαστε στο Τατζικιστάν, λίγο έξω από την πρωτεύουσα, την Ντούσαμπε, μια ωραία πόλη, και πάμε σε ένα μικρό μουσείο που είναι στο δρόμο μας. Μας λέει ο ξαναγός μας, ο οδηγός μας του τζιπ, λέει, παιδιά, ο άνθρωπος εκεί, ο διευθυντής, ξέρει αγγλικά, θα σας πει δύο κουβέντες, εγώ δεν χρειάζομαι. Μας είπε ο άνθρωπος ό,τι μας είπε, ας πούμε, λίγα πράγματα, και φεύγοντας μας ρωτάει, από πού είστε? Του λέω, Γκρίς, the land of Iskander. Τρελάθηκε. Πάμε να φύγουμε. Μομέντο. Είναι μόνος του, είναι διευθυντής του μουσείου, είναι και ταμείας. Ξεχνάει από την χαρά του να μας κόψει εισιτήριο για το μουσείο. Είναι Ιούνιος μήνας. Απ' έξω από το μουσείο έχει δύο μεγάλες βερικοκές. Σκαρφαλώνει σε ένα πεζούλι. Παίρνει μια σακούλα, μαζεύει 2 κιλά βερίκοκα με τα χεράκια του. Τα πλένει στη βρύση. Μου λέει, για το δρόμο. Και φεύγοντας, γκρίς. Greece is the center of global civilization. Όσες φορές και να το πω αυτό, συγκινούμε, κυρία Καραγιουλάχα. Greece, έτσι μας βλέπουν έξω. Μάλιστα. Η Ελλάδα είναι το κέντρο του παγκόσμιου πολιτισμού. Εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Το μεγαλύτερο προϊόν που μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο είναι ο πολιτισμός.
1: Ο πολιτισμός, ακριβώς.

0: Κύριε Γαβριλίδη, πού θα το βρούμε αυτό το ταξιδιωτικό ημερολόγιο, παύλα λεύκομα, παύλα βιβλίο, παύλα διαμάντη? Πού θα το βρούμε?
1: Κάνετε, αισθάνομαι πολύ περίεργα.
0: Με το τελευταίο. Μακρινό ταξίδι.
1: Εκδόσεις Μακρινό ταξίδι. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει αργότερα στα κεντρικά βιβλιοπωλεία της Ελλάδος, Θεσσαλονίκη σίγουρα, στον Ιαννό, στο Public και σε κάποια άλλα μεγάλα βιβλιοπωλεία. Για την ώρα, όποιος θέλει το βιβλίο μπορεί να το προμηθευτεί χτυπώντας το σύνδεσμο www.makrinotaxidi.gr. Εκεί υπάρχουν τα πάντα σε σχέση με το τι είναι το βιβλίο. Έχει μέσα κάποια βιντεάκια, έχει πληροφορίες πάρα πολλές για το βιβλίο και φυσικά μπορεί να το παραγγείλει.
0: Κύριε Γαβριλίδη, θα είμαστε και στην παρουσίαση του βιβλίου που θα γίνει αργότερα. Θα τα πούμε αυτά αργότερα.
1: Θα τα πούμε, ναι.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και για τις ευχαριστίες τις δικές σας μέσα στο βιβλίο. Είναι πολύ συγκινητικό. Εγώ συγκινήθηκα με αυτό.
1: Όχι, εγώ έκανα αυτό που ένιωσα.
0: Και θα τα ξαναπούμε, κύριε Γαβριλίδη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και ευχαριστώ και πιστεύω ότι όποιος το προμηθευτεί το βιβλίο θα νιώσει κάτι από την τεράστια συγκίνηση που ένιωσα κάνοντας αυτό το προσκύνημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.

Βλέπω ότι έχουμε δυσκολίες στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Αφήνω γραμμές ανοιχτές στο 2310-243-900 και το 2310-267-38. Νωρίτερα μου έλεγε ακροατής ότι στα διόδια των Λαγινών, στο ύψος των Λαγινών, δεν λειτουργεί το ΙΠΑΣ, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια τεράστια ουρά με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.

0: τα νερά, λέτε, είναι το πρόβλημα στην περιφερειακή. Ναι, ναι, ναι. Τι εννοείται τα νερά?
1: Πολύ... έχει μαζεύει μπάρες στα πλαϊνά.
0: Α, μάλιστα.
1: Ειδικά μετά την κατηφόρα, ναι, της Κατσιμίδου, έχει αρκετά νερά, τα οποία είναι δύσκολα. Ναι. Θέλει μικρή ταχύτητα.
0: Ναι. Και έχει και κίνηση, είναι, καταλαβαίνω, έχει αρκετό αυτοκίνητο.
1: Ναι, έχει αρκετά αυτοκίνητα, με 30-40 από τα νοσοκομεία που ήρθα, με 30-40.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Υπάρχει και ένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία. Καλό δρόμο.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Πάω σε διάλειμμα, τίτλους επικαιρότητας με την Ελένη Επιμενίδου και επιστρέφω.
2: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη, 16 με 18 Οκτωβρίου, μαζί και η Track & Van Expo, οργάνωση Forum. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαινόνται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια... 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 4.
3: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
4: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
3: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
4: Ναι.
3: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ έξυπνο.
2: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
3: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
4: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγουν.
5: Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
2: Δυναμική σχεδίαση M-Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M-Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πειλέα. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
8: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίων. Πούλα και Κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
9: Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο 22χρονος που φέρεται να προμήθευσε με ναρκωτικά χάπια MDMA την 20χρονη που έχασε τη ζωή της στην Θεσσαλονίκη έχοντας καταρρεύσει σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Σε κατοίκον έρευνα οι αστυνομικοί εντόπισαν χασίς, MDMA και ζυγαριά ακρίβειας. Αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η 20χρονη διασκέδαζε σε κλαμπ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μαζί με τον 20χρονο φίλο της, ο οποίος μετά την απολογία του σήμερα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Φέρεται να υποστήριξε ότι η άτυχη κοπέλα κατανάλωσε με δική της πρωτοβουλία την ναρκωτική ουσία, χωρίς ο ίδιος να φέρει ευθύνη. Μαρτυρία σοκ στο Ράδιο Θεσσαλονίκη από νεαροί που ήταν στο πάρτι το μοιραίο βράδυ. Υπήρχαν παντού ναρκωτικά.
10: Γύρω μου παντού κάνανε ναρκωτικά. Μόνο στο γύρω-γύρω οπτικό μου πεδίο, στον μπροστινό μου και πλάγια μου, το είδα αυτό το πράγμα.
9: Εσένα σε προσέγγισε κάποιος?
10: Ναι, δύο ή τρεις φορές. Άνθρωποι που ούτε κοίταξα ούτε ήξερα ότι είναι στο χώρο. Και όχι απαραίτητα μεγάλοι άνθρωποι, νεαρά άτομα ήταν.
9: Για να σου προσφέρουν τι?
10: Ναρκωτικά. Και MDMA κάνανε, βάζανε δηλαδή σε μπουκάλια με νερό, έτσι απροκάλυπτα, ούτε καν κρυβόντουσαν ούτε τίποτα. Δηλαδή, η μπροστινή μου ακριβώς, δηλαδή ένα βήμα να έκανε, έπεσα πάνω τους. Μέσα ανοίγανε ένα μπουκάλι, βάζανε μέσα σκόνη, το κουνούσαν επιδεικτικά μπροστά στον DJ και καλά αν θέλει. Και...
9: Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρυσι ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.
11: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
9: Αύριο οι ανακοινώσεις για την επιδότηση στην Αγγλία. Παρουσιάστηκε ο πυρπολιτής των ντρόουν καμικάζι που κατασκευάστηκε από το πολεμικό ναυτικό. Μπορεί να επιτίθεται με εκρηκτικά σε εχθρικά πλοία. Ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.
12: Το νέο ναυτικό θα μπορεί να προστατεύει όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και τα ενεργειακά, τα επικοινωνιακά δίκτυα στο βυθό, τα οποία είναι επίσης απαραίτητα για την ασφάλεια της πατρίδας. Και το επόμενο βήμα βεβαίως είναι η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού, αλλά επίσης θα ήθελα να πω και στη σχεδίαση σταδιακά μεγαλύτερων αυτόνομων και μη επανδρομένων σκαφών στη θάλασσα.
9: Πόλεμος Πασόκ και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το τελευταίο επεισόδιο ξεκίνησε με το άρθρο του πρώην υπευθύνου τύπου του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, που έθεσε το ρητορικό ερώτημα αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι βλάξ. Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη.
13: Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
14: Πάντως,
13: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ σέβομαι το Πασόκ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκλειδίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του αλληνού.
9: Παρά τα πιστόλια ή τα νεροπίστολα, εμισμένου μακλόνητη στον στόχο μας, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
15: Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Όμως παρά αυτές τις επιθέσεις από διάφορα μπιστόλια ή νερομπίστολα, εμείς μένουμε ακλόνητοι στο στόχο μας. Και ο στόχος είναι ένας. Η πολιτική αλλαγή.
9: Κλειστή δρόμη από το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για το νυχτερινό ημιμαραθώνιο ρεκόρ συμμετοχών, οι οποίες ξεπερνούν τις 11.000. Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως και όλες οι ειδήσεις, στο arthes.gr.
2: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με τρία κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
18: Δημήτρη, για πού το βάλες?
19: Πάω κέντρο.
18: Α, στην αγορά για ψωνιά?
19: Όχι.
18: Λαδάδικα για φαγητό?
19: Όχι.
18: Παραλία για καφεδάκι?
19: Ούτε.
18: Πού πας στο κέντρο?
19: Οτοβιζιόν για κταίο.
20: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Από τις επόμενες ώρες και μέχρι και αύριο το πρωί τα φαινόμενα αναμένονται κατά τόπους έντονα, κυρίως στη Χαλκιδική. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει βροχερός τουλάχιστον μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αύριο θα φτάσει μέχρι και τους 15 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι μέχρι και 4 μποφόρ. Στην Κοζάνη θα ξημερώσει με 6 βαθμούς. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα επικρατήσουν νεφώσεις. Στην Αλεξανδρούπολη και αύριο βροχές, οι άνεμοι θυελλώδεις μέχρι και 7 μποφόρ τοπικά, η μέγιστη στους 14 βαθμούς.
1: Καιρός για κατσικίσιο Καραγιάννη. Το τυρί που ξεχωρίζει για τη γεύση του και το άρωμά του, με συνταγή που χάνεται γενιές πίσω από την Αρναία Χαλκιδικής.
2: Μαμά, έχει κατσικίσιο τυράκι Καραγιάννη.
3: Πάντα έχει κατσικίσιο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
2: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
3: Να γιατί δεν φτάνει. Άφταστη θρεπτική αξία, άφταστη ποιότητα.
2: Και τέλεια γεύση.
3: Απίστευτα θρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
2: Κατσικίσιο Καραγιάννη. Κανένα δεν το φτάνει.
4: Θερμοπρόσωψη που κρακελάρει και ρηγματώνει. Τι μου προτείνεις, Πρό μου?
5: Εδώ ξαναβάφουμε θερμοπρόσωψη. Προτείνω Pro Fiber Elastic της Vechro. Γεφυρώνει ρογμές, δίνει ελαστικότητα και αντοχή για χρόνια.
4: Η λύση αυτή ακούγεται όντως Pro. Φυσικά από τον ειδικό σε χρώμα, διακόσμηση και δομικά υλικά Κοσμάογλου.
5: 4 καταστήματα. Κέντρο Φίνικας Εύωσμος, Κόμβος Ευκαρπίας.
4: Και showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και λύσεις.
5: Είσαι προχώ. Είσαι για Pro Fiber Elastic της Vechro από τον Κοσμάογλου. Η επιλογή των Pro.
6: Οι ηλεκτρονές Παπουκίδης Νικολαίδης και οι Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών στο πλήσιμο και 7 κιλών στο στέγνομα με λειτουργία ατμού για αποστήρωση με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 414 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης του Κορδελιό. Τρεις γενιές, ηλεκτρικές συσκευές.
7: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
8: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
9: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Ενεργειακά κουφώματα ξύλινα και PVC με τιμές χονδρικής για όλους. Παράθυρα από 70 ευρώ, μπαλκονόπορτες από 255 ευρώ και πόρτες εισόδου από 440 ευρώ. Γέρμας Γρηγορίου Κολονιάρη 75-77, Αμπελόκηπη Θεσσαλονίκη και στο ενεργειακά-παύλα-κουφώματα.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
14: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
13: Τι διαβάζεις?
14: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
15: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Πέξε μπάλιτσα με Θράκων.

Χαμηλές θερμοκρασίες, βροχές και αναμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σύμφωνα με το έκτακτο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σήμερα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης. Θα επηρεαστούν η Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Δυτική Στερεά, Δυτική και Νότια Πελοπόννησος. Τις βραδινές ώρες πορτοκαλί προειδοποίηση. Χαλκιδική, από τις μεσημβρινές ώρες πορτοκαλί προειδοποίηση. Σποράδες και Ανατολική Θεσσαλία. Από το απόγευμα πορτοκαλί προειδοποίηση. Εύβοια, τα ίδια. Και αύριο Τετάρτη τα ίδια, Φαίνεται θα κρατήσει. Φαίνεται για τουλάχιστον ένα 24ωρο θα κρατήσει όλο αυτό. Και του είπαμε, κράτα λίγο, να μην χρειαστεί να ανάψουμε. Να μην χρειαστεί. Κράτα λίγο τον καιρό. Να έρθει ο Άγιος Δημήτριος και μετά. Η γιορτή του εννοώ. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό που βλέπω στην περιφερειακή είναι λόγω της έντονης βροχόπτωσης και όχι τίποτα άλλο.

Εμφανίστηκαν και οι πρώτοι καταράκτες στη flyover. Γεια σου Ειρήνη. Η Ειρήνη προφανώς είναι τώρα πάνω σε ένα μποτιλιάρισμα ή πάει με χαμηλές ταχύτητες. Πού είσαι Ειρήνη? Είναι σε ένα σημείο όπου έχει τσακώσει, εντός αγωγικών, τον καταράκτη της flyover. Ωραίο το βίντεο. Σε ευχαριστώ Ειρήνη.

0: Η περιφερειακή γράφεται ότι ταλαιπωρείται πρώτον γιατί βρέχει και δεύτερον γιατί κάποιοι αποφάσισαν να μεταφέρουν τα τάγκς από τα δυτικά στα ανατολικά σε ώρα αιχμής και όχι βράδυ. Γίνεται μετακίνηση στρατιωτικών οχημάτων αυτή την ώρα? Ναι.
1: Il golfo di

0: Αντλία θερμότητας και θερμομόνωση με επιδότηση έως 100%. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσεις ουσιαστικά την κατοικία σου με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 100%. Αντλία θερμότητας, θερμομόνωση, ζεστό νερό χρήσης, φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής, ακόμη και με αποθήκευση ενέργειας. Στη Βρέστον ελέγχουμε αν η κατοικία σου είναι επιλέξιμη, σε ενημερώνουμε για τις παρεμβάσεις που δικαιούσε και αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Από την αίτηση μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Μάθε έγκαιρα τι δικαιούσε και πώς μπορεί να αξιοποιήσεις το μέγιστο την επιδότηση.
1: Βρέστον.gr 2461 039 726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις.
2: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς, φωτόλυση IPL, ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
3: Λοιπόν, εγώ θα φύγω. Θα σας φτιάξω το κέφι εδώ, κυρία Καριώτη, η οποία ακολουθεί. Θέλω απλά να σας υπενθυμίσω ότι δύο πράγματα. Ένα, ότι στα διόδια του Λαγκαδά δεν λειτουργεί το ΙΠΑΣ, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη ουρά με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Όσοι δηλαδή θέλετε να περάσετε από τα διόδια του Λαγκαδά για να φύγετε προς Θεσσαλονίκη, εκεί θα βρείτε τεράστια ουρά. Και αυτό δεν γίνεται τώρα, έχει εδώ και πολλή ώρα που μας έχετε ενημερώσει, παραμένει το πρόβλημα. Όχι, δεν τα έχουν αφήσει ελεύθερα, πληρώνεται κανονικά, νομίζω ότι είναι 35 λεπτά, κάπου τόσο. Αλλά έχει δημιουργήσει ουρά, μεγάλη ουρά. Επίσης, στην περιφερειακή, πάτε με χαμηλές ταχύτητες, δεν έχει γίνει κάτι. Αυτή την ώρα γίνεται και μετακίνηση στρατιωτικών οχημάτων, οπότε πάνε και αργά. Βρέχει κιόλας. Κάτι άλλο το ιδιαίτερο δεν έχει. Και θέλω να ελπίζω ότι έτσι θα συνεχίσει. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Πέτρα Καριώτη, εμείς ραντεβού αύριο.
4: Η ώρα είναι 4:30.
5: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και Κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πάμε να δούμε τα ξύλινα σπαθιά.
9: Πού?
8: Στο θέατρο Radio City. Τα ξύλινα σπαθιά, το εμβληματικό έργο του Παντελή Καλιότσου, ανεβαίνει για πρώτη φορά στην παιδική σκηνή του Radio City. Σκηνοθεσία Ανδρομάχη Χρυσομάλη. Γιατί τα παιδιά ξέρουν πως να κάνουν ειρήνη. Τα παιδιά λένε όχι στον πόλεμο, όχι στη βία, ναι στην ειρήνη. Προπόληση Ticket Services.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή.

0: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Τι παίζει σήμερα? Η αθλητική επικαιρότητα με τον Θόδωρο Χαστά.
2: Η Τασόκ γνώρισε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Δικέφαλος είδε την Καλαμάτα να παίρνει το διπλό με 1-3 και σπατάλησε την ευκαιρία να πιάσει την κορυφή της βαθμολογίας. Ανοίγει απόψε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Από το πρόγραμμα της Τρίτης ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ατλέτικο με τη Manchester United στη Μαδρίτη, αλλά και το Arsenal Lille στο Λονδίνο. Αναλυτικά τα μάτς στις 8 παρατέταρτο Lans Sporting και Sabah Slavia Πράγας και στις 10 Inter Breeze Arsenal Lille, Atletico Manchester United, Lipsia Eindhoven, Villarreal Napoli, Galatasaray Barcelona και Viking Bayern. Το 3-3 θα επιδιώξουν να πετύχουν στο Eurocup ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που δίνουν το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου τα παιχνίδια τους για την τρίτη αγωνιστική. Πρώτος ρίχνεται ο Δικέφαλος στη μάχη της τρίτης στροφής, καθώς αντιμετωπίζει στις 7 στη Λιθουανία τη Λιετκαδμπέλης στο πλαίσιο του τέταρτου ομίλου. Δραστηριότητα υπάρχει και για τη EuroLeague, με το ελληνικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στο μάτς Παρτιζάν Παναθηναϊκός στις 9.30 και το Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10 το βράδυ.
1: Όλη η αθλητική επικαιρότητα και στο rthes.gr. Τι παίζει σήμερα? Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μεταδόσεις σε 2 λεπτά. Με την υποστήριξη της Intervetten.
3: Στην Intervetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.

πείτε μου την αλήθεια. Είμαστε εμείς μαθημένοι στις βροχές και στα κρύα? Είναι σαν με αυτές τις πρώτες ψυχάλες και τις πρώτες χαμηλές θερμοκρασίες η πόλη να παθαίνει ένα μίνι εγκεφαλικό, έτσι. Φρακάρουν οι δρόμοι, ξεκινάει αυτό το σταμάτα ξεκίνα, οι λακκούβες γίνονται λίμνες, κρυφές λίμνες, οι αλλοκαθαριστήρες παλεύουν να βγάλουν άκρη με τη θολούρα. Κάποιοι αλλοκαθαριστήρες κάνουν κάτι περίεργου θορύβου. Σήμερα πέτυχα και έναν κύριο που είχε σταματήσει πάνω στη Μουδανιών τέρμα δεξιά, γιατί μάλλον οι αλλοκαθαριστήρες του ήταν. Δεν έκαναν. Από την άλλη, αν είσαι πεζός, υπάρχει το παιχνίδι «Γλίτωσε το διερχόμενο όχημα και το νερό που θα σου πετάξει πάνω», δηλαδή extreme sport. Μπαίνεις στο λεωφορείο και έχεις τις ομπρέλες τριμωγμένοι όλοι ο ένας με τον άλλον για απόλυτη δοκιμασία. Και κάθεσαι και λες τέτοια μέρα, γιατί να μην είμαι σπίτι μου? Το σωστό σενάριο θα ήταν το πρωί να μπορούσαμε να πάρουμε αναρωτική, να κάτσουμε κουβερτούλα, ζεστό καφέ ή τσάι, ταινιούλα και αγκαλιά στον καναπέ ενώ έξω χαλάει ο κόσμος, έτσι. Ένα πλάνο που αξίζει. Επειδή όμως αυτό το βλέπω χλωμό, και όχι μόνο για σήμερα αλλά και για τις επόμενες ημέρες, όπως εσείς έτσι και εγώ σας καλωσορίζω στον ερχομό του φθινοπόρου, του χειμώνα, τα πρωτοβρόχια, οι πρώτες χαμηλές θερμοκρασίες, οι ισχυροί άνεμοι, οι νερολακκούβες. Πώς να το πεις, πώς να το θες όλο αυτό? Πέτρα Καριώτη στην παρέα σας με την εκπομπή «Μαζί για όλα». Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές, σας περιμένω.

Όμοι να είναι καθαρή και να μην συναντήσετε κίνηση, έτσι. Επουδενή. Από νωρίς αρκετός κόσμος πήρε τα αυτοκίνητά του. Έχουμε και μετακίνηση στρατιωτικών οχημάτων, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τη Θεοδώρα. Λογικά με κατεύθυνση προς ανατολικά. Εικάζω, ε. Γεια σου, Αναστασία. Λοιπόν, πολλά τα αυτοκίνητα και στη Μουδανιών, όσοι κινείστε προς Θεσσαλονίκη, είναι πολλά τα οχήματα. Σκεφτείτε και το νερό που έρχεται, που κατεβαίνει και καταλήγει, ας πούμε, στο δεξί ρεύμα, με κατεύθυνση προς την πόλη. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και τις νερολακκούβες σε συγκεκριμένα σημεία και γι' αυτό έχουμε και λίγο πιο χαμηλές ταχύτητες. Αυτά! Να το έχετε κατά νου, πολλά τα αυτοκίνητα, αρκετή βροχή, χαμηλές θερμοκρασίες, λίγο πιο χαμηλές από ό,τι έχουμε συνηθίσει για την εποχή, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Δηλαδή, όταν ξαφνικά συνειδητοποιήσω ότι έχεις 10 και 11 και 12 και 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ χθες είχες 25, λες κάτι γίνεται, κάτι στραβό γίνεται. Πάντως, να ξέρετε, δεν θα συνεχίσουμε αντιστοίχως. Κάπως ανέβει η θερμοκρασία. Σας το λέω γιατί άκουγα νωρίτερα 1002 στη Θεοδώρα. Δεν θα στρώσουμε χαλιά, δεν θα βγάλουμε τα βαριά παπλώματα ή τις πόλεις. Εσείς που είσαστε πιο ψηλά, δεν το συζητώ. Εσείς από νωρίς. Εμείς αφήστε μας ακόμα να ζούμε το φθινόπωρο.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ, είσαστε στην ακρόαση. Έχετε πουθενά έτσι πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα που είναι ανησυχητικά? Ούτως ή άλλως η πρόβλεψη ήταν έκτακτη, με ισχυρές καταιγίδες χαλάζι και θυελώδεις ανέμους. Απλά ρωτώ, επειδή ο ήχος μας φτάνει παντού.

πολύ έντονα καιρικά. Όπως επίσης Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Πελοπόννησο. Βέβαια και στην Αττική τα πράγματα είναι πολύ ζόρικα. Έχουν βγάλει έκτοκτο. Προτείνουν τον κόσμο να αποφύγει τις άσκοπες μετακινήσεις, ξέρετε. Λοιπόν, θα τα παρακολουθούμε όλα. Ελπίζω να είσαστε κάπου ασφαλείς, να είσαστε κάπου ζεστά. Επειδή είναι και οι πρώτες μέρες που αντιμετωπίζουμε τέτοια καιρικά φαινόμενα, θεωρώ ότι είναι και λίγο να συμμορφωθούμε και λίγο να εξοικειωθούμε και να ξαναμπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Είδα πάρα πολλά παιδιά σήμερα, για παράδειγμα, να γυρνάνε από το σχολείο χωρίς ομπρέλα. Αρκετό κόσμο να είναι χωρίς ομπρέλα ενήλικες, γιατί φύγαμε το πρωί, έτσι έβρεχε λίγο σταγόνες, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι σήμερα έχει θέλει και κλειστό παπούτσι, δεν θέλει δηλαδή αυτά τα σπορτεξάκια τα καλοκαιρινά που φοράμε. Γενικότερα μια προσαρμογή, ακόμα και μπουφάν, δηλαδή όταν ακούμε για 14-13 το πρωί, κάποια στιγμή είχε 12. Δηλαδή και εγώ την ώρα που ερχόμουν είχε 12, τώρα πρέπει να ανέβει και λίγο η θερμοκρασία. Λοιπόν, θα μας τα πείτε στις τηλεφωνικές γραμμές. Είναι μια μέρα που είναι περίεργη, ωστόσο γενικά οι μέρες ήταν καλές και ο Οκτώβρης μας πάει καλά και είναι και μια περίοδος που πάρα πολλά σπίτια, καταστήματα, ακόμα και ολόκληρες πολυκατοικίες κάνουν ανακαίνιση. Δείτε στη γειτονιά σας τι γίνεται. Λοιπόν, αν αγχώνεστε για κάτι τέτοιο, ενώ ότι ψάχνετε ανθρώπους για να αναλάβουν τέτοιου είδους εργασίες και μάλιστα σας αγχώνει και το θέμα των τιμών και το πώς θα τα πληρώσω όλα αυτά, Pain Mania και Μπάμπη Συναπίδης, είτε για να βάψετε το σπίτι σας, να το φρεσκάρετε, την πολυκατοικία σας, να ανακαινήσετε το μπάνιο σας και μάλιστα ειδικά για τις πολυκατοικίες, η Pain Mania αναλαμβάνει επισκευές και βαφή σε κλιμακοστάσια, προσώψεις, κούτελα, αλλά και ενοικίασης καλαλωσιάς, όλα σε χαμηλές τιμές και δόσεις. Σας δώσω ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Μιλήστε με το συνεργείο και είμαι σίγουρη ότι θα βρείτε από κοινού τη λύση που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. 6944-62-33-11. Γεωργία, μου ζήτησες Αμέρικα, ε! Σας διαβάζω στο Viber και σας ακούω στις τηλεφωνικές γραμμές. Γεια σου, Ανέστη. Γεια σου, Ελπίδα. Γεια σου, Μαρίνα.

Βούλα μου στέλνει, ξέρετε, αυτές τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες από τη θερμοκρασία, από το ταμπλό του αυτοκινήτου. 5 βαθμοί. Κάπου είσαι 5 βαθμούς, βλέπω. Ή 12, 12 βαθμούς. Πού είσαι? Γιατί 5 θα πρέπει να είσαι πού? Τουλάχιστον στη Φλόρινα.

0: Καμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα.

0: εσύ δεν το πιστεύεις. Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Βάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική.
7: 99FM, ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 5.
8: Πού θα φάμε σήμερα?
9: Στο Πεσκέσι φυσικά.
8: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
9: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις «θέλω κι άλλο».
8: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
9: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
8: Τηλέφωνο 2461 100717.
9: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
8: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
10: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
11: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξης στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας τον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Αναλυτικά είδηση στο arthes.gr. Βροχές και καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη. Τα φαινόμενα αναμένονται κατά τόπους έντονα στην Χαλκιδική μέχρι και αύριο το πρωί. Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει βροχερός τουλάχιστον μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Η θερμοκρασία αύριο μέχρι και 15 βαθμούς με τους ανέμους βόρειους έως και 4 μποφόρ. Η Κοζάνη θα ξημερώσει με 6 βαθμούς και στην εξέλιξη της ημέρας θα επικρατήσουν νεφώσεις. Στην Αλεξανδρούπολη και αύριο βροχές με ανέμους θυελώδεις τοπικά μέχρι και τα 6 με 7 μποφόρ. Στους 14 η μέγιστη θερμοκρασία.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Εδώ και 40 χρόνια, το φυσικό κατάστημα ηλεκτρικών Δηλερής παραμένει ένα από τα παλαιότερα και πιο διαχρονικά καταστήματα της πόλης. Ενώ το Δηλερής.gr είναι από τα πρώτα e-shop ηλεκτρικών στην Ελλάδα, με παρουσία 2 δεκαετιών. Δηλερής, 3 γενιές εμπειρίας στα ηλεκτρικά, με καλές τιμές, γρήγορη παράδοση και πάνω απ' όλα προσωποποιημένη εξυπηρέτηση. Ο Δηλερής ήταν, είναι και θα είναι δίπλα σε κάθε σπίτι που αναζητά αξιοπιστία και σεβασμό στις ανάγκες του. Ζάκα 12 στη Νεάπολη και στο Δηλερής.gr.
4: Αγαπητοί μου, τι χυδαίο αυτό το λαμπάκι της μηχανής.
5: Άσε την πίεση. Λάδια, φρένα, τακάκια και ηλεκτρολογείο. Εδώ είμαστε σοβαροί.
6: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
7: Premium έπιπλα γραφείου. Εργονομικά καθίσματα και μοναδικό ιταλικό design, σχεδιασμένα για λειτουργικότητα και άνεση. Σύστημα Office. Εξειδίκευση και κορυφαία ποιότητα στον εξοπλισμό αμφιθεάτρων και θεάτρων με άμεση παράδοση. Σύστημα Office. Design, ποιότητα, καινοτομία. Systemoffice.com.
8: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Μαρία, τι έκανες στα μαλλιά σου και πύκνωσαν ξανά τόσο όμορφα και τόσο φυσικά?
10: Πήγα στο Pap Center, στους καλύτερους. Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε όλη μου η ζωή. Ξανά νιώσα. Μην κάθεσαι, σειρά σου τώρα.
11: Κέντρο πρόληψης και προσθετικής μαλλιών Pap Center.
12: Γρήγορα, ανώδυνα, αποτελεσματικά. Pap Center, Μητροπόλεως 24, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 22 64 54.
13: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
14: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
13: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
14: Ζορμπά θα με λες.
13: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
15: Καλό απόγευμα σε όλους. Λίγο μετά τις 5, ελπίζω να είσαστε καλά. Ξέρω ότι αλλού θέλετε να είσαστε, αλλά δεν είσαστε οι περισσότεροι. Τουλάχιστον με τους περισσότερους που συνομίλησα εκτός αέρα. Δεν μιλάμε για τους επαγγελματίες οδηγούς που είναι εξοικειωμένοι, μαθημένοι, τα έχουν τακτοποιήσει όλα. Μιλάμε για όλους τους υπολείπους που πάμε, ερχόμαστε λίγο στη δουλειά και το αυτοκίνητο το έχουμε ως μέσο μετακίνησης. Δεν είναι το εργαλείο μας, το καθημερινό, καταλάβατε, το σπίτι μας. Επομένως, καναπέ θα θέλαμε περισσότεροι, έλα μου ντε όμως που δεν. Έχουμε πυκνή ροή οχημάτων περιφερειακή και προς τις δύο κατευθύνσεις, να ξέρετε. Δεν συμβαίνει κάτι συγκεκριμένο, είναι πολλά τα οχήματα, έχουμε και νερολακκούβες, έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Το ίδιο θα συναντήσετε και στη Μουδανιών όσοι μπαίνετε προς τη Θεσσαλονίκη, πολύ χαμηλές ταχύτητες. Αν πάμε από την άλλη πλευρά στη δυτική είσοδο, για εσάς που θέλετε να κινηθείτε προς τη Θεσσαλονίκη μέσα, έχουμε πολλά αυτοκίνητα μέχρι τα φανάρια των δικαστηρίων. Δεν ξέρω τώρα, από την 26η, παλαιότερα, πριν από καμιά εβδομάδα, μου λέγανε φίλοι ακροατές ότι είχε εργασίες εκεί πέρα ασφαλτόστρωσης, και γι' αυτό στο κομμάτι του Πόρτο Παλάς και λίγο πιο κάτω και πιο πριν υπήρχαν καθυστερήσεις. Εκεί οφείλεται και πάλι η καθυστέρηση. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να γίνονται εργασίες με τέτοιες καιρικές συνθήκες. Λοιπόν, θα μου τα πείτε. Εμείς σήμερα στοχεύουμε στην ωραία μουσική, στοχεύουμε στην παρέα πάνω απ' όλα. Να κάνουμε παρέα ο ένας τον άλλον. Και στην προσοχή, να προσέξουμε τον μπροστινό μας, τον πλαϊνό μας, τον πίσω μας, τον εαυτό μας, ξέρετε. Βγάλτε κουβερτούλες. Σήμερα θα κλείσουμε τα παράθυρα και θα κοιμηθούμε έτσι αγκαλίτσα.

Διονύσης μου στέλνει φωτογραφία κατεβαίνοντας από το ασβεστοχώρι με 9 βαθμούς Κελσίου. Κοιτάξτε, όσο πιο ψηλά, τόσο πιο χαμηλή θερμοκρασία. Βέβαια, που δεν περιμέναμε σήμερα τόσο πολύ να πέσει από 25. Που είχα... 25 δεν είχαμε χτες. Κάπου εκεί. Λοιπόν, τι να κάνουμε, και σας είπα, μας βρήκε και λίγο προετοίμαστος, γιατί λέγανε ναι, μεν θα έχουμε κακοκαιρία, αλλά δεν το περιμέναμε τόσο. Τα παιδιά φύγανε σήμερα χωρίς ομπρέλες, ντυμένα ελαφριά. Ποιος μου είπε ο Κάλης, μου το είπε. Όχι, ένας φίλος ακροατής μου είπε, α, ο Ανέστης. Βλέπω, λέει, στο Λευκό Πύργο 3 κοριτσάκια. Κοριτσάκια αναφέρεται 16 με 18 χρονών με σαγιονάρες. Καταλάβατε, είμαστε λίγο απροετοίμαστοι. Για να μην όμως είμαστε εντελώς απροετοίμαστοι και ας σκεφτούμε λίγο ότι η προηγμένη τεχνολογία είναι παντού, όχι μόνο βέβαια στα smartphones και στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και στα παράθυρα, θα σας συστήσω την LVL. Την έχετε ακούσει, παίρνει κάτι τόσο καθημερινό η LVL, όπως είναι ένα κούφωμα, και το μετατρέπει σε τεχνολογία. Με την παγκόσμια καινοτομία LVL i2, για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση, που το έχουμε ανάγκη χειμώνα καλοκαίρι, με την προανοδίωση 2-1 για προηγμένη αντιδιαβρωτική προστασία, και με το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα. Και πάρα πολλά ακόμα, τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά την νιώθεις και τη ζεις κάθε μέρα και τη βλέπεις και στο λογαριασμό σου. Όταν έχεις LVL, βλέπεις τα πράγματα αλλιώς.

Χαμηλές ταχύτητες τιμουδανιών με κατεύθυνση προς το κέντρο. Και βρέχει έντονα, έχει γίνει κάτι στο ύψος του Νόησης, λίγο πιο κάτω. Είναι το γνωστό που προσπαθούν κάποιοι να βγουν πάνω στη Μουδανιών μετά το κτέλ Χαλκιδικής και εκεί πέρα.

10 εκατομμύρια views μόνο στην πλατφόρμα του YouTube. Δεν ξέρω τι γίνεται και στις υπόλοιπες πλατφόρμες. Ένα καταπληκτικό τραγούδι της Γιασμίν Λεβίν, Ελλάδα μου. Το έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι αξίζει μια θέση στην καρδιά μας. Λοιπόν, θα αλλάξω το ύφος. Ούτως ή άλλως είμαστε σήμερα πολύ χρωμοί, προσπαθώντας λίγο να σπάσουμε αυτή την ομίχλη, το γκρι που μας έχει καταβάλει. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, που έχουμε το μαγικό ραδάκι της μουσικής.

όχι, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι η iPhone ή σαν αυτές που έχουμε συνηθίσει, τις αψεγάδιαστες τέλειες τον τελευταίο χρόνο. Είναι ο Νικόλα Καβαλάρο. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Τιμάμε και στηρίζουμε τους ανθρώπους που ακόμα το παλεύουν. Βέβαια, ναι, πολλές φορές μεταδίδουμε και τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το λέμε, έτσι το ξεχωρίζουμε, το διαχωρίζουμε.

Αυτό το τραγούδι μου δείχνει την αλληλεγγύη. Δεν μου δείχνει τώρα το να σταθείς δίπλα μου. Μου προκαλεί έτσι. Θα μπορούσε να είναι συνοδευτικό τραγούδι της εικόνας των χιλιάδων μαθητών στους δρόμους του Παρισιού, που δεν είναι απλώς μία είδηση από μία άλλη χώρα. Είναι μία ζωντανή υπενθύμηση του τι σημαίνει πραγματική διεκδίκηση, έτσι. Όταν οι νέοι αισθάνονται ότι τους προσφέρονται μόνο ψίχουλα σε ζητήματα που αφορούν το μέλλον, δεν περιορίζονται απλά στις αχ απογοητεύτηκα, βγαίνουν στον δρόμο, συσπηρέωνονται.

0: Στο πλευρό των διαδηλωτών έβλεπα σήμερα φωτογραφίες και η ακτιβίστρια η Γκρέτα Τούνμπεργκ εντοπίστηκε έξω από ένα λύκειο στο Παρίσι. Εν τω μεταξύ είναι και τώρα πρέπει να σε εξέλιξη πολύ μεγάλη τους πορεία. Κάθε μέρα έχει χιλιάδες παιδιά. Το λέω όλο αυτό γιατί ήρθε ο γιος μου τις προάλλες και γύρισε και μου είπε βλέπεις τι γίνεται στο Παρίσι. Και κάθομαι και σκέφτομαι εμείς που μεγαλώνουμε, δηλαδή πόσο εύκολα συμβιβαζόμαστε, καθοδηγούμενοι δηλαδή από αυτό τις καθημερινές υποχρεώσεις, τη δουλειά, τον φόβο, τα δάνεια, τους λογαριασμούς. Έχουμε, να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, έχουμε ενσωματωθεί στο σύστημα. Βλέπω συνομιλίκους μου που κάποτε τους θαύμαζα και τους θεωρούσα πόπο, αναρχία, κόντρα στο κατεστημένο, θα αλλάξουμε τον κόσμο, να έχουν γίνει ένα με το σύστημα. Και έχουμε εκπαιδευτεί, ξέρετε, και να κάνουμε εκπτώσεις και σε όλα αυτά που διεκδικούμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Πόσες φορές το είπαμε και στεναχωριέμαι, το έχω πει και εγώ ίδια. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Αν στάζει ένας σωλήνας, θέλεις έναν υδραυλικό. Αν ανακαινίζεις ολόκληρο σπίτι, θέλεις υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, συνεργεία, μηχανικό, πρόγραμμα. Εκτός αν έχεις Βρέστον. Στο Vreston.gr βρίσκεις τον επαγγελματία που χρειάζεσαι για μια μικρή εργασία ή αφήνεις τη Βρέστον να οργανώσει ολόκληρη την ανακαίνισή σου. Από τον προγραμματισμό μέχρι την ολοκλήρωση.
3: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμανλή 30, Κοζάνη 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
4: Έλα πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα!
5: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
6: Ολόφρεσκα. Σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
5: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
6: Αμέσως, μαντάμ.
5: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
6: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
5: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
6: Έχουμε.
5: Από εδώ είναι όλα?
6: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, κεράσια από τους πύργους, ροδάκινα από το Βελβεντό. Μήλα από το Μηλοχώρι, μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο, μανιτάρια από τα Γρεβενά, φασόλια Πρεσπών, φασόλια Καστοριάς, φακές Τσοτιλίου.
5: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη Λαϊκή Αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
7: Και καλά κάμψ.
6: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
7: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
8: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αντιπεριφέρεια επιχειρηματικότητας και
9: μεταφορών. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes. Επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο. Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.

0: σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CEO Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCEO.gr.
1: Εσένα μιλάω.
2: Χάλια είσαι.
3: Τι πονάει μέσα σου.
2: Αφού δεν κοιμάσαι καλά, πάρε Primostrom και θα με θυμηθείς. Ανατομικό, ορθοπαιδικό, οικολογικό στρώμα.
3: Όλο που σκέφτηκα το Primostrom, νίσταξα.
4: Primostrom, Παπαναστασίου 91 Χαριλάου, Δημητρίου Καραουλή 11 στον Εύωσμο και Βιπέθ Σύνδου.
2: Primostrom, πολυτέλεια που δεν κοστίζει ακριβά.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Σήμερα, στις Διεθνείς Μεταφορές και Logistics, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Θεσσαλονίκη. Ποιος όμως οδηγεί σε όλους τους δρόμους? Η Ομόνια Trans. Εξειδίκευση στις γκρουπάς φορτώσεις από τη Θεσσαλονίκη προς ολόκληρη την Ευρώπη και αντίστροφα. Fashion Logistics. Έλεγχος, συντονισμός, εξυπηρέτηση, πάντα με ταχύτητα, συνέπεια και ποιότητα. Ομόνια Trans. Διεθνείς Μεταφορές και Logistics. Ομόνια Trans. We handle, we care. Ενημερωθείτε στο omoniatrans.gr και στο 2310-556-271.
2: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή.

Είναι πολλά τα αυτοκίνητα στην περιφερειακή, να το ξέρετε, ειδικά προς ανατολικά. Μέχρι το επταπύργιο. Αλλά δεν είναι κάτι που θα σας καθυστερήσει. Χαμηλές ταχύτητες, το νου σας. Είναι το ράδιο Θεσσαλονίκη, συνέχεια της εκπομπής. Μαζί για όλα, Πέτρα Καριώτη για λίγο ακόμα.

Αφιερωμένο προς όλους εσάς που μέσα σε αυτή την υγρή και χωτική πραγματικότητα, ειδικά μέσα στο αυτοκίνητο, το μυαλό σας δραπετεύει προς το σπίτι, έτσι. Και το μόνο που θέλουμε να κλείσουμε έξω από το σπίτι είναι και να κλειδώσουμε, να αφήσουμε το θόρυβο, να βάλουμε μια μαλαϊκή κουβερτούλα, να φτιάξουμε ένα ζεστό ρόφημα. Τον αέρα λίγο να δυναμώνει και τη βροχή να ενισχύεται. Αυτό βλέπω και αυτό μου λένε οι φίλοι ακροατές. Κυκλοφοριακά αυτό δεν αποτυπώνεται τόσο έντονα και ευχόμαστε οι περισσότεροι να τελείωσαν τις μετακινήσεις. Και αν είναι κάτι άσκοπο, κάτι που μπορείτε να τα αποφύγετε, καλώς να το κάνετε. Τώρα είναι να γυρίσουμε στο σπίτι και να μαγειρέψουμε κάτι ωραίο. Για παράδειγμα, μακαρόνια με κιμάι, λαζανάκι. Κρυφαράκι με κρέας. Πόσο θα μ' άρεσε. Και μάλιστα για όλους εμάς, γιατί βάζω και τον εαυτό μου που παλεύουμε πολλές φορές να μαγειρέψουμε υγιεινά στο σπίτι, αλλά δεν τα καταφέρουμε εξαιρετικά καλά, γιατί ξέρετε, πολλές φορές θέλουμε ζυμαρικά με χαμηλό γλυκημικό δείκτη, αλλά δεν ταιριάζει και πολύ στη γεύση. Δεν είναι από τα συνηθισμένα. Είναι από αυτά που έχουν μάθει ειδικά τα παιδιά. Άρα πρέπει να βρούμε κάτι που να τρώμε. Όχι γιατί πρέπει, για εκείνο το λαχταρούμε εκείνο το πιάτο του ζυμαρικών που θα πει άντε να βάλω ακόμη μια μερίδα. Και γι' αυτό λοιπόν η σειρά ζυμαρικών Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη αναδείχθηκε προϊόν της χρονιάς 2026 μέσα από την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είναι υγιεινό, είναι και πολύ απολαυστικό. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα ζάχαρα. Επίσης είναι τα μόνα με διεθνή επιστοποίηση, όπως σας είπα, χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και μπορείτε να τα βρείτε τόσο σε σπακέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Επομένως δοκιμάστε τα και τα ξανασυζητάμε. Μου ζήτησε ένας φίλος ο Κροατής, νωρίτερα μάλλον το ζήτησε από τη Θεοδώρα και δεν ξέρω αν το είδε η Θεοδώρα το μήνυμα. Με τέτοια βροχή, λέει, σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τι ωραία που θα ήταν να ακούγαμε το Καμάρα Καλιμάρμαρο του Κωστογιώργη και τη Σισίνη. Αυτά τα παιδιά από την πόλη μας που έχουν φτιάξει μια πραγματική τραγουδάρα και νομίζω πως σήμερα ταιριάζει όσο ποτέ. Μας γράφει η Τζοάννα. Και λέω, γιατί όχι, λίγο τα άκουσα.

0: Η Νατάσα από Φίλιο ανέβασε μια φωτογραφία, λέει: σήμερα βρίσκομαι στις βροχερές Βρυξέλλες μαζί με Ευρωπαίους συναδέλφους μας. Αναφέρεται σε τραγουδιστές. Μαζί της είναι αγκαλιά και ο Μανώλης Φάμελος. Παρεμβαίνουμε, λέει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας στη νέα ψηφιακή εποχή των πλατφορμών και της τεχνητής νοημοσύνης, για την προστασία της εργασίας μας, της τέχνης μας και της ανθρώπινης δημιουργίας. Και επειδή κατευθείαν υπάρχουν πάντα οι καλοθελητές που από κάτω θα σχολιάσουν πολύ άσχημα και αρνητικά, ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που πηγαίνουν και διεκδικούν κάτι καλύτερο. Μάτια, από την κριτική του καναπέ,
1: στον κόσμο πουθενά,
0: κάποιοι κάνουν κάτι.

τεχνολογία απειλεί πλέον όχι απλά μόνο το προς το ζήν, αλλά και την ίδια την ταυτότητα των καλλιτεχνών. Σκεφτείτε πόσες φορές κλέβουν τις φωνές τους.

τηλεφωνικές γραμμές. Έχουμε ένα πεντάλεπτο περίπου στη διάθεσή μας να συνομιλήσουμε, να δούμε πώς πάμε και έξω, ειδικά στο κομμάτι το καιρικό. Κυκλοφοριακά έχουμε πυκνή ροή οχημάτων, ειδικά προς ανατολικά. Προς δυτικά η περιφερειακή είναι σχεδόν καθαρή. Χαμηλές ταχύτητες έτσι, και εκεί πέρα στην ανηφόρα της Τριανδρίας. Η δυτική είσοδος λίγο βασανίζεται, όπως βασανίζεται σήμερα και η Μίκη Θεοδωράκη Λαγκαδά στο κατέβασμά της μέχρι να φτάσετε στο Βαρδάρι. Δηλαδή εκεί η διασταύρωση μοναστήριο από το One Salon έκανε μποτιλιαρισμένο. Και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει τροχονόμος, γιατί αν υπήρχε τροχονόμος δεν θα είχαμε αυτό το χαμό τόσο από την Λαγκαδά, την Μίκη Θεοδωράκη κατεβαίνοντας, όσο και από την μοναστήριο. Ενημερώστε με λίγο σας παρακαλώ, μπας και γκρινιάξουμε και αλλάξει λίγο η κατάσταση.

Γελάω με τον Δημήτρη Συρμάτση, ο οποίος ανεβάζει ατάκα στα social. Δεν περνάμε, λέμε, με τις ομπρέλες κάτω από τα υπόστεγα. Βγάλουμε το μάτι ο ένας του άλλου. Αλλά και τι θα κάνουμε, ρε παιδιά, θα κλείνουμε την ομπρέλα, θα ανοίγουμε την ομπρέλα, θα κλείνουμε την ομπρέλα. Δηλαδή, το νου σας.

Φραντζέσκο μου λέει πολύ προσοχή στο περιφερειακό, στο φανάρι της Μοναστηρίου. Δεν λειτουργεί το φανάρι, αναβοσβήνει πορτοκαλί και περνάει όποιος θέλει όποτε θέλει. Σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας αυτό είναι επικίνδυνο. Τροχέ φυσικά δεν υπάρχει. Φραντζέσκο, επειδή όλοι μεταφέρουμε το πρόβλημα στον άλλον, δηλαδή έλα κάποιος ανημερώσει, προτείνω να πάρεις εσύ ένα τηλέφωνο στην τροχέα και να ενημερώσεις. Λέω τώρα. Μπράβο, μπράβο. Έχω καλέσει ήδη. Μπράβο, Φραντζέσκο, έτσι. Τώρα, ο Θέμης μου λέει με κατεύθυνση προς Κατερίνη πριν τη διασταύρωση προς Κλειδί. Ένα αυτοκίνητο χτύπησε και έμεινε στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Μεγάλη προσοχή, αντιλαμβάνεστε. Προς Κατερίνη, πάνω στην Εθνική Οδό, πριν το Κλειδί. Εντάξει. Πολύ πυκνή ροή οχημάτων στην περιφερειακή, συνεχίζει τη βροχόπτωση. Ο Ντίνος τώρα μου λέγει επίσης ότι εντάξει είναι με ενταλίκα αυτός, αλλά σκεφτείτε ότι στην Καβάλα εκεί πέρα, στη μεγάλη την ανοιχτοσιά με τις στροφές, έχει πολύ ισχυρό αέρα. Αυτός δεν το αντιλαμβάνεται με τόσο μεγάλο όχημα, αλλά αν είναι ένα μικρό γιοταχή. Σας αποχαιρετώ, είμαι η Πέτρα Καριώτη. Συνεχίζεται με τη Μάρθα Αλεξίου σε πολύ λίγο. Εύχομαι αύριο να συναντηθούμε με καλύτερες καιρικές συνθήκες.

0: Μια FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 6.
1: Πού θα φάμε σήμερα?
2: Στο Πεσκέσι φυσικά.
1: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
2: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτοί μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
1: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
2: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
1: Τηλέφωνο 2461 100717.
2: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
1: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
0: 99 ελεύθερο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα περάσω Τρίτη. Τελικά Πέμπτη. Θα σε πάρω αύριο.
2: Αν έχεις χρειαστεί ποτέ τεχνίτη, μάλλον το έχεις ακούσει. Στο vreston.gr αλλάζουμε τον τρόπο που βρίσκεις επαγγελματία. Λες τι χρειάζεσαι, επιλέγεις πότε το χρειάζεσαι και η Vreston αναλαμβάνει το συντονισμό. Για το μικρό μερεμέτι, για την επισκευή, για ολόκληρη την ανακαίνιση.
3: vreston.gr 2461-039-726. Βρες αυτόν που θέλεις, όταν τον θέλεις. Φθινόπωρο. Η εποχή που το δέρμα χρειάζεται αναζωογόνηση, λάμψη και ενυδάτωση. Βελτιώστε την επιδερμίδα του προσώπου και του σώματος με τη θεραπεία που απαιτείται για εσάς. Spirit. Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου κρίνεται απαραίτητος. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό θα σας προτείνει τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες θεραπείες, καθώς και προϊόντα που απευθύνονται στις προσωποποιημένες σας ανάγκες. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
4: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: μας αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: 99FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 7.
1: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
2: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
1: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόπιστο.
3: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
1: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
2: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
0: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99. Ελληνική διασκέδαση.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις.

φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: πάμε σήμερα?
1: Στο Πεσκέσι φυσικά.
0: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
1: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
0: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
1: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
0: Τηλέφωνο 2461 100717.
1: Πεσκέσι μεζεδοπολείο Τσιπουράδικο.
0: Πεσκέση. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
2: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
3: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
2: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα.
4: Και ότι δεν είναι πολύ έξιμο.
5: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nipe είναι για την πραγματική ζωή. Nipe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
6: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nipe που σου αξίζει.
3: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λήγουν.
7: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη. Η αναμονή τελείωσε. Το Momo Shoes επιστρέφει. Το αγαπημένο σας κατάστημα υποδημάτων ανοίγει ξανά τις πόρτες του με επώνυμα brands για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Νέες συλλογές, αγαπημένα ονόματα και μοναδικές επιλογές για όλη την οικογένεια. 28 Οκτωβρίου 2 στο κέντρο της Κοζάνης. Momo Shoes επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ. Τώρα όλα τα πέδιλα, παιδικά, γυναικεία και ανδρικά από 10 έως 90 ευρώ. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη νέα εποχή του Momo.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 8.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ελαιοχρωματιστής. Και εσύ στο τηλέφωνο. Πότε μπορείς? Μην κυνηγάς τεχνίτες. Στο Vreston.gr λες τι χρειάζεσαι και πότε το χρειάζεσαι. Η Vreston οργανώνει τον κατάλληλο επαγγελματία και εσύ ξέρεις ποιος αναλαμβάνει και ποια είναι τα επόμενα βήματα. Από ένα μικρό μερεμέτη μέχρι μια ολοκληρωμένη ανακαίνιση.
3: Vreston.gr Κωνσταντίνου Καραμάνλη 30 Κοζάνη 24610 39 726. Vreston. Βρες αυτόν που θέλεις όταν τον θέλεις.
4: Έλα πάρε πάρε. Όλα φρέσκα, όλα τζάμπα.
5: Είναι φρέσκα τα μανιτάρια?
4: Ολόφρεσκα, σήμερα το πρωί τα μαζέψαμε.
5: Βάλτε μου τότε 2 κιλά.
4: Αμέσως μαντάμ.
5: Α, έχετε και μήλα. Πόσο τα έχετε τα μήλα?
4: Τζάμπα τα μήλα σήμερα.
5: Πάντως βλέπω έχετε ωραία προϊόντα.
4: Έχουμε.
5: Από εδώ είναι όλα?
4: Όλα. Συγκεκριμένα από τη Δυτική Μακεδονία. Κοζάνη, Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα. Κεράσια από τους πύργους. Ροδάκινα από το Βελβεντό. Μήλα από το Μιλοχώρι. Μήλα νέκταρα από το Μεσόβουνο. Μανιτάρια από τα Γρεβενά. Φασόλια Πρεσπών. Φασόλια Καστοριάς. Φακές Τσοτιλίου.
5: Εγώ πάντως, να ξέρετε, προτιμώ πάντα τα προϊόντα από τη Λαϊκή Αγορά, γιατί είναι τα καλύτερα.
6: Και καλά καμψ.
4: Οι λαϊκές της Δυτικής Μακεδονίας έχουν τα καλύτερα.
6: Έτσι, Τάκη, τα καλύτερα.
7: Ο τόπος μας, οι άνθρωποι μας, τα προϊόντα μας. Στηρίζουμε τις λαϊκές μας αγορές, κρατάμε ζωντανή τη Δυτική Μακεδονία. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αντιπεριφέρεια επιχειρηματικότητας και μεταφορών.
8: Φθινόπωρο. Καιρός ανασύνταξης και επανεκκίνησης. Αποκτήσε τη μεταξένια επιδερμίδα που ονειρεύεσαι, επιλέγοντας τη σωστή μέθοδο αποτρίχωσης. Spirit. Λέιζερ νέας γενιάς, φωτόλυση IPL, ηλεκτρόλυση, ριζική αποτρίχωση και ρή. Με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, σας προτείνουμε τις καλύτερες και αποτελεσματικότερες λύσεις για να απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Ινστιτούτο Αισθητικής Spirit. Υπεύθυνη αισθητικός Ράνια Σπυρίδου. Σμύρνης 30 και Νικομιδίας, πρώτος όροφος, Κοζάνη. Spirit. Δημιουργούμε τον καλύτερο εαυτό σας.
0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Η αγαπημένη σου συνήθεια. Όλη μέρα.

Παντού ακούς επιτυχίες. Εδώ όμως ακούς τις καλύτερες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

0: Πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: Θα μας βρείτε 11 Οκτωβρίου 41 στην Κοζάνη.
1: Πού θα φάμε σήμερα?
2: Στο Πεσκέσι φυσικά.
1: Γιατί στο Πεσκέσι το καλό φαγητό έχει την τιμητική του.
2: Μεγάλη ποικιλία σε ψάρια και κρέατα, εκλεκτή μεζέδες και γεύσεις που θα σε κάνουν να πεις θέλω κι άλλο.
1: Στο Πεσκέσι κάθε τραπέζι γίνεται γιορτή.
2: Βασιλείου Φόρη 10 στην Κοζάνη.
1: Τηλέφωνο 2461 100717.
2: Πεσκέσι με ζεδοπολείο τσιπουράδικο.
1: Πεσκέσι. Έρχεσαι για την παρέα και μένεις για το φαγητό.
3: Μαζί μια ζωή. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, τώρα θα κοιμηθούμε. Έτσι, Γιωργάκη?
3: Όχι ακόμα. Θέλω παραμύθι.
2: Ουφ, καλά. Ένα τελευταίο και μετά ύπνο, εντάξει?
3: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου. Μια φορά και έναν καιρό, κάποιοι έλεγαν πως οι αντλίες θερμότητας δεν κάνουν για τα πολλά κρύα. Και ότι είναι θορυβώδεις. Και ότι καίνε πολύ ρεύμα. Και ότι δεν είναι πολύ αξιόλογο.
1: Ας αφήσουμε τα παραμύθια για τα παιδιά. Οι σουηδικές αντλίες θερμότητας Nibe είναι για την πραγματική ζωή. Nibe. Αληθινή άνεση, αληθινή εξοικονόμηση, αληθινή ποιότητα.
2: Τώρα με την επιδότηση, πάρε την αντλία θερμότητας Nibe που σου αξίζει.
3: Αλλά, μαμά, βιάσου, τα βάουτσερ λίγο.
1: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.
4: Είστε σίγουροι για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίντα Γκαλιέγο? Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
5: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ας δούμε. Λέω να σας πω το πρώτο τραγούδι που έχω γράψει. Είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Πίσω από τις γκρίνιες». Και θα ζητήσω...
1: 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 10.
1: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι και να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
2: Για περισσότερες πληροφορίες και για συνεργασία σχετικά με το πρόγραμμα Εγκατάσταση Αντλιών Θερμότητας για Θέρμανση Ψύξη στη Δυτική Μακεδονία, καλέστε μας στο 23 85 306 747. Επισκεφτείτε μας στον χώρο μας στην διεύθυνση Νικολάου Χάσου και Στεφάνου Δραγούμη Γωνία στην Φλόρινα ή καλέστε μας για ραντεβού στον χώρο σας στο 698 189 48 61.
0: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99. Άκου αυτό που ζεις.

0: Bravo, Marco Peña. Bravo, Mirko.
1: Είναι 99. Ελεύθερο ραδιόφωνο.

0: Χανιχούρα.
1: Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99. Ελληνική διασκέδαση.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 11. Η μέρα φεύγει. Εσύ μένεις εδώ. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 12. Παντού ακούς επιτυχίες. Εδώ όμως ακούς τις καλύτερες. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99.

χιόνι όταν ξανάρθεις, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι μία. Μαζί, μία ζωή. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Στους 99.

Έφυγες, αγάπη μου.

99. Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 2. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Το τραγούδι της ζωής σου.

Ελεύθερο ραδιόφωνο. 99 FM. Ελεύθερο ραδιόφωνο. Σε λίγα λεπτά. Η ώρα θα είναι 3. Ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99. Ελληνική διασκέδαση.